από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Σιντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ονομός Ερών. Ονομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο τον Ονομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

ποια αμαρτία να πληρώνει ο μικρός. Το έλεγα και περπατούσα μες στο κρύο βιαστικός.

Το φτωχό του σπιτικό του το έμαθα και αμέσως πήγα. Κι ο συμφορά μου τι με βρήκε? Μου φωνάσει μια γυναίκα. Το

0: μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς.
1: Η ώρα είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη.
2: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-8480-25. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-8480-25.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.
2: That's it I can think about for loud music.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο στο 6972
2: 848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972 848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.
1: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασε τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Χρήστος Καλτσάς στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Θα πάμε παρέα και σήμερα από νωρίς. Έκτακτη αλλαγή προγράμματος, έτσι έχουν αυτά. Γιατί είναι καλοκαίρι και τίποτα δεν είναι δεδομένο. 6-9-47-9-45-9-45 το Viber για επικοινωνία, Viber WhatsApp. Και εσείς οι φίλοι που στέλνετε μηνύματα το πρωί, τώρα, να έχετε το νου σας ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Αυτό που σας είπα προηγουμένως. Δηλαδή, μην περιμένετε ο Σάκης να έρθει να κάνει εκπομπή. Μπορεί να έρθει να κάνει ο Χρήστος που ήρθε καλή ώρα τώρα. Μπορεί αύριο να έρθει ο Κωνσταντίνος. Μπορεί τη Δευτέρα να έρθει η Θεοδώρα. Δεν ξέρουμε. Θα δούμε. Είναι ένα καλοκαιράκι απρόβλεπτο και αυτό έχει τα θετικά του.

Καλή ώρα, ο Πέτρος έστειλε από τις πρώτες καλημέρες. Η πρώτη ήταν 5 και 52, καλημέρα Σάκη, καλή εκπομπή. Η δεύτερη 6 και 3, καλημέρα Χρήστο, καλή εκπομπή. Ναι, έτσι είναι. Καλοκαίρι είναι, είπαμε. Δεν είναι τίποτα δεδομένο σε τέτοιες περιπτώσεις. Και αυτό το πρωινό λοιπόν μαζί θα κάνουμε αυτή την εκπομπή με όσο το δυνατόν περισσότερη μουσική γίνεται, τραγούδια, παρέα, μαζί, μαζί. Είναι το μότο της εκπομπής κάθε φορά που είμαι τέτοια ώρα πρωί.

Καλημέρα και στο Θόδωρο. Καλημέρα Λένα. Γεια σου Χρυσόστομε. Είναι στο Χάναο, επέστρεψε σήμερα μετά από 4 εβδομάδες, πρώτη μέρα στη δουλειά, κατευθυνόμενος με το τρένο. Φιλιά στο χωριό μου στο Λουδία. Τα στείλαμε ήδη. Πώς πέρασες? Νίκος Μαριολάκης, καλημέρα μία και σήμερα για την άδεια.

Καλημέρα από τον Αναστάσιο. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Σήμερα γιορτάζει Σωτήρης. Σωτηρία, είναι η μεταμόρφωση του Σωτήρος. Καλά το βλέπω. Δεν είμαι πολύ καλός αυτά. Σωστά είπα, χρόνια πολλά Σωτήρη, Σωτηρία.

Καλημέρα στο Γιώργο από Σύνδο με το ράντισμα του ρυζιού να κρατάει καλά. Σε αυτό το high-tech τρακτέρ, ωραία φίλε, οθόνες. Χαμός. Να σε καλά. Καλημέρα Έτερε Γιώργο. Βροχές βλέπει σήμερα. Είναι στα κουφάλια, βάζει πετρέλαιο. Βροχές βλέπεις. Πού τις βλέπεις τις βροχές εσύ Γιώργο? Θα το δω σε λίγο, θα σου πω, αλλά δεν νομίζω.

Άμα είσαι χαλαρός και νομίζεις ότι επειδή βάζεις νερό και έχεις βάλει ένα μεγάλο τραγούδι, γελιέσαι, γιατί τελειώνει το τραγούδι και δεν το έχεις υπολογίσει, έτσι είναι. Νομίζω ο Bruce Springsteen ότι ήταν μεγαλύτερος, αλλά τελικά δεν ήτανε. Δεν πειράζει, συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν, καλημέρα στον Δημήτρη, τον Αναγνωστόπουλο. Στέλνει καλημέρα στην Άννα που μας ακούει. Καλημέρα. Καλημέρα, Άννα. Καλημέρα, Άννα, από τον Δημήτρη.

Γιώργο, ψάχνω τόση ώρα για βροχές. Με ρωτάς αν θα έχουμε σήμερα. Δεν βλέπω κάτι. Ξέρω, πονάνε τα κόκαλά σου και λες μήπως έχουμε βροχές σήμερα. Μήπως έχεις ρευματικά. Ξέρεις αυτό που λένε, περιμένω βροχή, τα κόκαλά μου πονάνε. Κάτι τέτοια, ναι. Δεν βλέπω κάτι. Δεν προβλέπεται ούτε σήμερα, ούτε αύριο, ούτε παραμεθαύριο. Τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που βλέπω. Αυτό που βλέπω είναι θα έχουμε ζεστούλα, όχι καύσωνα, αλλά θα έχουμε μια καλή ζέστη. Δηλαδή σήμερα μέγιστη στη Θεσσαλονίκη, κάπου στους 34, άντε βία-βία 35 βαθμούς να φτάσει, δεν θα πάει παραπάνω. Αντίστοιχα θα κινηθούν οι θερμοκρασίες στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα, Αλεξανδρούπολη 35, Εύρος, στη Λίμνο 32, από την άλλη μεριά Κοζάνη 32. Εκεί είμαστε σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι διαφορετικό. Όπως σας είχα πει και χθες, θα έχουμε ένα ζεστό Σαββατοκύριακο. Αυτό φαίνεται, επαναλαμβάνω πάλι, όχι με καύσωνα, ζέστη. 34-35 μέχρι εκεί. Και τώρα από Δευτέρα, τι θα γίνει από Δευτέρα? Τώρα Δευτέρα δεν είναι και σούπερ ασφαλές, αλλά τέλος πάντων σας το λέω να το ξέρετε, δείχνει 33 μέγιστη με κάτι σύννεφα πάνω στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή Δευτέρα δείχνει ίσως μία υποψία βροχής, αλλά και πάλι δεν είναι και ασφαλές αυτό που σας λέω. Είναι μία ένδειξη, οπότε ο καιρός είναι σαν τη μέρα της Μαρμότας. Ίδιος ακριβώς. Καλημέρα στο Βασίλη. Και ο Βασίλης στέλνει την καλημέρα του στην Νικολέτα στο νοσοκομείο Σερών. Καλή της δύναμη, της το ευχόμαστε κι εμείς. Ναι, λέει, έχει δροσιά, λέει, και λίγη συννεφιά στα κουφάλια. Μάλλον θα ανοίξει, Γιώργο, αυτό βλέπω. Δεν βλέπω να έχουμε κάτι διαφορετικό.

Καλημέρα στη Μιχαέλα, μόλις πέρασε δίπλα μας στη διαδρομή για τη δουλειά. Καλημέρα, καλή δύναμη, να είσαι καλά. Διακοπές, τι θα γίνει? Σύμφωνα με μία έτσι μικρή δημοσκόπηση, ένα μικρό γκάλο που έκανα χθες κυρίως, βλέπω ότι οι περισσότεροι θα λείψετε από αύριο και για τις επόμενες δύο εβδομάδες. Δεν ξέρω, μάλλον θα το ξανακάνω αυτό το γκάλωπ αργότερα στην εκπομπή πιο οργανωμένα, αλλά αυτή την εντύπωση έχω. Οι περισσότεροι θα φύγετε από αύριο Παρασκευή και για τις επόμενες μία σίγουρα ή δύο εβδομάδες. Δεν ξέρω, νομίζω δεν κάνω λάθος. Αν ισχύει, ισχύει ένα μηνυματάκι να το δω, αλλά μετά μπορεί να κάνουμε και πιο έτσι ένεργο γκάλωπ. Καλημέρα, ναι, ευχαριστώ Κωνσταντίνε που με υποστηρίζεις. Ξέρω, κάτι ξέρω και το λέω, να είσαι καλά. Και ο Τάσος στέλνει κάτι φωτογραφίες, ο Αραμπατσής, από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, 26 Οκτωβρίου με Πολυτεχνείου, γωνία τώρα. Είναι κάτι μηχανήματα που κάνουν εργασίες. Τώρα τι είναι αυτά τα μηχανήματα, ρε εσύ Τάσο? Λες και στέλνεις σε κάποιον ειδικό εργολάβο, ο οποίος ξέρει τι γίνεται εδώ πέρα. Τώρα το μηχάνημα βγάζει πολύ σκόνη και κάτι κόβει στο δρόμο. Το άλλο το μηχάνημα είναι μεγάλο, ογκώδες, 2-3 υπάλληλοι το επιβλέπουν, κάνει και αυτό τη δουλειά του. Το άλλο το μηχάνημα είναι και αυτό σαν ερπίστρια είναι, για να το δω λίγο από κοντά έτσι, είναι σαν ερπίστρια, πίσω μπροστά έχει ένα άλλο μεγάλο πράγμα το οποίο βγάζει σκόνη. Τι γίνεται, ρε παιδιά, τι κάνουν στο κέντρο της πόλης, τι γίνεται? Βοηθήστε λίγο. Δεν έχω ιδέα. Φτάσω, βοήθα λίγο εσύ. Τι κάνουν στο κέντρο της πόλης? 26 Οκτωβρίου με Πολυτεχνείου. Τέτοια ώρα. Τι εργασίες.

δεύτερος αδιούχος που επιβεβαιώνει τα λεγόμενά μου ότι οι περισσότερες άδειες ξεκινούν από αύριο. Δημήτρης. Ο Χρήστος που είναι στο Pforzheim. Εσύ Δημήτρη, Χρήστο, πες εκεί στους Γερμανούς να αλλάξουν λίγο, να αφαιρέσουν μερικά σύμφωνα από τις λέξεις. Τώρα τι είναι αυτό, Pforzheim, πού να το πεις? Και ειδικά 6 και 20 που ακόμα η γλώσσα δεν έχει λυθεί, το στόμα είναι λίγο σφιχτό για να μιλήσεις σωστά, να αρθρώσεις μια λέξη. Είναι δύσκολο. Λοιπόν, 22 του μήνα ο Χρήστος, μεσημέρι αναχώρηση για 3 εβδομάδες οδικός για Θεσσαλονίκη και Ποσίδη για 11 ημέρες. Ο Χρήστος είναι λίγο στο πιο επόμενο group. Okay. Καλημέρα στη Λίνα. Καλή Πέμπτη με αυγουστιάτικες δροσιές. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το πρωί στα ανατολικά της πόλης είχε καλή θερμοκρασία. Έχει ακόμα. Με ένα ελαφρύ αεράκι. Τώρα τι να πω, το υπολογίζω ότι είναι... τι είναι, βόρειο, βοράς, νότος, δύση, ανατολή. Πρέπει να ήταν βόρειο, ανατολικός ο άνεμος. Λέω εγώ τώρα. Τρίτος φίλος ακροατής που επιβεβαιώνει τα λεγόμενά μου, ο Γιώργος. Από αύριο ξεκινάει η άδεια και δύο εβδομάδες. Ευχαριστώ. Κάτσε να σημειώνω. Τρεις φίλοι ξεκινάει.

που στείλε και ο Νίκος. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα στην οικογένεια. Και ο Νίκος από αύριο άδεια, ορίστε. 4, μισό λεπτό σημειώνω. Κάτσα να βάζω γραμμές, σαν τους φυλακισμένους. Ο Αθανάσιος είναι στο επόμενο group. Από 15. Ο Αθανάσιος ο Ρουμελιώτης. 15 με 31. Σάκης 14 με 32. Μεγαλώνει το group της επόμενης εβδομάδας. Δεν το περίμενα αυτό, μάλιστα. Παναγιώτης στο group από αύριο. Καλημέρα από Ζαγκλιβέρη. Αύριο τελευταία ημέρα δουλειάς, βγαίνει σε άδεια. Ωραία, εξαιρετικά. Τάσος από Κατερίνη. Μία και σήμερα, 7 με 24. Μεγαλώνει το group που υποστηρίζω. Υποστηρίζω, τέλος πάντων, αυτό που νομίζω ότι έχει τους περισσότερους αδίκους από αύριο. Περιμένετε, δεν σας προλαβαίνω. Γιώργος. Μία και σήμερα, Γιώργος Λεπεσιώτης. Ωραία, φίλε, τι γίνεται, χαμός. Και έχει βάλει και τρία emoji με αυτά τα, με τις φατσούλες, με τις καρδούλες. Αλέξανδρος Εμερτζίδης. Μιλάμε, λέει, σήμερα φώναξα το γείτονα που έχει γερανό για να με σηκώσει από το κρεβάτι για να πάω στη δουλειά, αφού έκανα και ένα κρύο μπάνιο. Αλέξανδρε, είσαι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. 20 με 31 ο Αλέξανδρος είναι σε ένα άλλο group. Αυτό δεν το είχα υπόψη. 20 με 31 ένας. Ευχαριστώ, Αλέξανδρε. Επόμενος. Η Έλενα, καλημέρα, δουλεύει και αύριο, ελεύθερος επαγγελματίας, από Κυριακή μέχρι 18 Αυγούστου εκτός εργασίας. Όσο αφορά το Pforzheim, δεν είναι μόνο δύσκολη λέξη, είναι και η σημασία της λίγο περίεργη. Τι εννοείς? Τι σημαίνει το Pforzheim? Σημαίνει κάτι το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω. Μην με βάζετε τώρα τέτοια ώρα. Τι σημαίνει το Pforzheim και είναι λίγο περίεργη η σημασία της? Τι με αφήνετε στα σκοτάδια? Λοιπόν, την Έλενα πού να τη βάλω? Στο αυριανό group θα τη βάλω. Λοιπόν, ωραία. Οι εργασίες που βλέπει ο Τάσος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης 26 Οκτωβρίου με Πολυτεχνείου, μάλλον για οπτική φαίνεται, οπτική είναι. Και τι χρησιμοποιούν τόσο μεγάλα μηχανήματα για την οπτική είναι. Δηλαδή, εντάξει, okay, θα το δούμε, θα το έχουμε στο νου μας. Γιάννης Κόνσουλας. Καλημέρα στον Περιφερειακό. Πάμε για δουλειά, άδεια από Δευτέρα για μια εβδομάδα. Άρα εσύ είσαι στο group από αύριο. Να σε βάλω στο αύριο. Θα σε βάλω στο αύριο, Γιάννη. Καλημέρα από Ravensburg, Γερμανίας. Αυτή είναι λίγο πιο εύκολη λέξη. Χρήστος. Στο group του Σεπτεμβρίου. Χρήστο, είσαι εκτός συναγωνισμού. Είσαι στους χειμερινούς αδιούχους. Η Εύη, που στέλνει και πρώτη φορά μήνυμα στην εκπομπή, καλημέρα, δουλεύει και αύριο από Δευτέρα και για τρεις εβδομάδες διακοπές. Άρα εγώ θα σε βάλω στο αυριανό group, τελευταία μέρα. Πού θα πας όμως, δεν μας είπες, και από πού στέλνεις μήνυμα? Στέλνεις και πρώτη φορά, ρες. Ο Γιώργος βλέπει και τους Βαλκάνιους, οι άδειες ξεκινάνε από σήμερα. Κατεβαίνουν ορδές από τα σύνορα. Βλέπει πολύ αυτοκίνητο. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Έχει να κατέβει αυτές τις μέρες. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Άλλος ένας στην παρέα, ο οποίος φεύγει αύριο. Αύριο είναι η τελευταία μέρα στη δουλειά. 9 με 24. 21 βαθμούς Λαγκαδάς, χωριό. Εξαιρετικά. Καλημέρα Χρύσα, η άδεια ξεκινάει την επόμενη Πέμπτη, λέει. Σε ποιο group θα με βάλεις? Πού να σε βάλω, ρε εσύ, Χρύσα?
Κοίτα, αναγκαστικά θα σε βάλω στο επόμενο group που πλησιάζει στις 15. Είναι και μικρό, έχει μόνο 2 συμμετοχές. Θα σε βάλω εκεί για να γίνει 3. Να γίνουν 3 συμμετοχές. Ευχαριστώ. Έλα ρε εσύ, Έλενα, τώρα σοβαρά. Στα γερμανικά το Pforz σημαίνει αερισμός και το Kaheim σημαίνει ίδρυμα. Έλα τώρα τα σοβαρά. Δεν θέλω να βάλω το chat τώρα να το επιβεβαιώσω. Σε πιστεύω. Το Pforz σημαίνει αερισμός, ο γνωστός αερισμός. Όχι που ανοίγουμε τα παράθυρα να αεριστούμε, ο δικός μας ο αερισμός. Και Kaheim σημαίνει ίδρυμα. Τι συνδυάζουν αυτοί οι Γερμανοί, ρε φίλε? Η ελευθερία είναι στο γκρουπ των αδιώκων του Ιουλίου. Ε, καλά ρε εσύ, η ελευθερία δεν θα πάρει σε άλλη άδεια? Αυτή ήτανε, τέλος. Δύσκολα. Άρης, από αύριο ξεκινάει η άδειά του και εσύ στο γκρουπ το μεγάλο. Αύριο μέχρι 17 του μηνός, 17 Ιουνίου, και πηγαίνει η Λευκάδα. Εξαιρετικά. Για τον Πάρη και την Αρετίκ τελείωσαν οι διακοπές και είμαστε στο δρόμο για Γερμανία. Παιδιά, εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να περάσετε πάρα πολύ καλά στην Ελλάδα, όπου κι αν ήσασταν. Να το απολαύσατε, να γεμίσατε τις μπαταρίες σας, να γεμίσατε ενέργεια από τον ελληνικό ήλιο και στο επανίδι. Ευάγγελος, άλλη μία εβδομάδα εργασίας από την επόμενη 5η αδιούχος μέχρι 1η Σεπτεμβρίου. Άρα και εσένα σε βάζω στο επόμενο group που είναι μικρό, είναι μόλις 4 συμμετοχές. Ευχαριστώ. Και τέλος, για τώρα τέλος, ο Νίκος, ο Πεκρίδης, αύριο άδεια μέχρι 18, άρα και εσείς στο μεγάλο group. Λοιπόν παιδιά, τα πράγματα είναι δεδομένα. Το group το μεγάλο που υποστηρίζω ότι θα φύγουν οι περισσότεροι έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 συμμετοχές. Σαν αντίθεση, το επόμενο group της άλλης εβδομάδας είναι μόνο 4 και ένας μόνο 20 με 31.

Στην παρέα μας πάντα χορηγός της εκπομπής Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Αν ψάχνεις τη λύση στην εξωτερική θερμομόνωση, η απάντηση είναι μία: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ, γιατί έχει 5 πιστοποιημένα συστήματα, εξοικονομείς ενέργεια, μειώνεις το κόστος θέρμανσης και ψήξης, απολαμβάνεις θερμική άνεση και ανεβάζεις την εμπορική αξία του σπιτιού σου. Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ, με την εγγύηση ποιότητας της Ιζωμάτ, με 45 χρόνια τεχνογνωσίας και πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση. Και αν θες το καλύτερο, Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium, το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

Για όσους μπήκατε τώρα στην παρέα, σε εξέλιξη, είναι μια άτυπη δημοσκόπηση για το πότε φεύγετε άδεια. Εγώ υποστηρίζω ότι οι περισσότεροι θα φύγετε από Δευτέρα, δηλαδή αύριο είναι η τελευταία μέρα στη δουλειά. Και τα πρώτα δεδομένα αυτού του Gallup αυτά δείχνουν. Ότι αυτοί που θα φύγουν αύριο, οι φίλοι, οι φίλες, ακροατές, ακροάτριες που μας ακούνε, είναι πλειοψηφία θα φύγουν για αύριο. Πλειοψηφία. Τι να σας πω, μιλάμε για 14-15 που θα φύγουν σίγουρα από Δευτέρα, ενώ από τις 15 μόλις 4. Ένας 20 με 31. Βέβαια υπάρχει και η περίπτωση του Αναστάσιου που δεν θα φύγει, δεν θα πάρει άδεια. Θα το φτιάξω και αυτό το γκρουπ Αναστάσιε. Καλά, δεν μπορεί, θα πάρει άδεια, αλλά δεν ξέρω πότε, δεν λες.

Ο Αλέξανδρος που θα πάρει άδεια 20 με 31, τον έχω βάλει στο γκρουπ, είναι ο μοναδικός. Δουλεύει 15 Αύγουστο. Καλά, πώς γίνεται αυτό, ρε Αλέξανδρε? Τι σόι άδεια είναι αυτή? Θα μου πεις 20 με 31 θα πάρει άδεια, 15 Αυγούστου να δουλέψει. Εντάξει, ρε, εγώ νομίζω 15 Αύγουστο, Αλέξανδρε, ούτε ο γερανός δεν θα σε σηκώνει. Ούτε ο γερανός.

Η Εύη που έστειλε πρώτη φορά μήνυμα στην εκπομπή, μόλις έχει σχολάσει και θα είναι στην πανέμορφη Καλλικράτεια. Μας ακούει πολλά χρόνια και η πρώτη φορά είναι που στέλνει μήνυμα. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και εγώ ευχαριστώ για το μήνυμα που στέλνεις για πρώτη φορά. Σάσα, καλημέρα. Ευελπιστή να έχει άδεια από Δευτέρα. Γιατί δεν είσαι δηλωμένη, δεν σε δήλωσαν. Τι ευελπιστής, ναι ή όχι, εγώ θα σε βάλω. Κι άμα σου πούν τίποτα, πες ο Χρήστος είπε ότι θα πάρω άδεια από Δευτέρα. Σου δίνω εγώ δηλαδή. Καλημέρα, ο Παναγιώτης ο Παλαμίδας από τη Μηχανιώνα φεύγει 16 Αυγούστου για Μαρμαρά Κάμπινγκ. Άρα εσύ είσαι στο νούμερο 2 group, πέμπτη συμμετοχή. Καλημέρα από το Έρλαγκεν, ο Ιωάννης Κωνσταντινίδης ξεκινάει για Ελλάδα 15 του μήνα. Και εσύ στο επόμενο group, λίγο μεγάλωσε. Η Εύα, καλημέρα από το Ρόκαστρο, υπομονή άλλη μια εβδομάδα άδεια 17-28. Άλλη μια συμμετοχή, δυναμώνει το δεύτερο group. Ενδιαφέρον, να πως αλλάζουν τα δεδομένα. Για καλημέρες, Viber, έτσι, Viber και WhatsApp. Λοιπόν, για καλημέρες. Πού είστε, τι κάνετε, πώς περνάτε, μια φωτογραφία, βίντεο, ό,τι θέλετε, αλλά πότε φεύγετε άδεια.

Γιώργος Κάκος, καλημέρα. Ξεκινάμε άδεια από αύριο, τελευταία μέρα δηλαδή, μέχρι 18. Ο Γιώργος, στο μεγάλο γκρουπο Γιώργος, αυτό που υποστηρίζω εγώ. Υποστηρίζω, εντάξει. Αυτή είναι η αίσθηση μου. Εγώ χαίρομαι τόσο πολύ για σας που είναι σαν να φεύγω κι εγώ για άδεια από Δευτέρα.

0: Συνεχίζω για λίγο ακόμα τον γκάλοπ μέσα από τα μηνύματα Viber. Καλημέρα στην Κυριακή, η οποία δεν συμμετέχει στον γκάλοπ, αλλά στέρνει κάτι πάρα πολύ ωραίες εικόνες, ένα βίντεο. Από πού είναι, από κάποιο μέρος της Ελλάδας, δεν ξέρω, θα μας το πει σε λίγο. Όταν στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, από τοπία της Ελλάδας, οτιδήποτε, παρακαλώ πολύ γράψτε και από πού τα στέλνετε, από πού είναι αυτό που βλέπουμε, για να έχουμε εικόνα, έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στο Χαράλαμπο, με ένα πολύ όμορφο πρωινό, που και αυτό δεν ξέρω πού είναι ο Χαράλαμπος. Δήμος Μπουροδήμος, καλημέρα. Αύριο τελευταία ημέρα εργασίας, επιστροφή στη δουλειά 24 Αυγούστου. Δήμο και εσείς στο μεγάλο το γκρουπ που υποστηρίζω στεναρά. Όλους σας υποστηρίζω, έτσι, μην με παρεξηγείτε. Απλά η αίσθησή μου είναι ότι οι περισσότεροι θα φύγετε από Δευτέρα και αυτό αποδεικνύεται από το γκάλοπ που κάνουμε τώρα. Καλημέρα στην Ιουλία, η οποία θα φύγει 12 με 19 Σεπτεμβρίου. Προσέξτε λίγο, η Ιουλία στέλνει πρώτη φορά μήνυμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας θυμάται. Και 12 με 19 Σεπτεμβρίου, σε ποιο γκρουπ να σε βάλω, η Ιουλία? Θα σε βάλω στο γκρουπ το φθινοπορεινό. Μην με παρεξηγήσεις, έτσι, φθινοπορεινό. Εντάξει, τώρα 12 με 19 έχει τελειώσει και η έκθεση, δηλαδή πραγματικά. Ξεκινάνε τα σχολεία. Θα το δεχτώ, ό,τι θες εσύ, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Άδεια να είναι αυτή και να περάσεις όμορφα. Καλημέρα στο Βαγγέλη τον Πατρίκα. Ναι, άδεια από 17. Δεν μου φαίνεται παράξενο, φίλε Βαγγέλη, που θα δουλεύει ο συνακορατής 15 Αύγουστο. Αλίμονο, και εμείς δουλεύουμε 15 Αύγουστο εδώ και πολλά χρόνια. Απλά έλεγα πως θα σηκωθεί, κατάλαβες? Γιατί σήμερα σηκώθηκε με γερανό. Αν σηκώθηκε σήμερα με γερανό και με κρύο ντους 15 Αύγουστο, δεν θα σηκώνεται. Γι' αυτό μου φάνεται παράξενο, έτσι. Άδεια από 17 για μια εβδομάδα. Άρα εσύ είσαι στο δεύτερο γκρουπ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, καλημέρα. Καλές διαδρομές. Καλημέρα στον Ζήση. Ο Ζήσης και αυτός στέλνει πρώτη φορά μήνυμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας θυμάτε με τα μηνύματα σας πρώτη φορά. Είναι στο δρόμο ο Ζήσης με ένα DAF φορτηγό. Ο δρόμος είναι άδειος. Είναι στη Βέρεια και δεν παίρνει άδεια. Ζήση, εσύ δεν παίρνεις άδεια. Μπορώ να σου στείλω εγώ μερικές μέρες. Έχω, αν θες. Μου περισσεύουνε. Να σου στείλω με μεγάλη μου χαρά, ρε παιδί μου, να κάνουμε μια μεταφορά. Πώς μεταφέρεις χρήματα μέσω Άιρις? Λες εσύ, πάρε 20 ευρώ, τα στέλνεις μέσω Άιρις. Μπορούμε να αιτηθούμε στο Υπουργείο Εργασίας να κάνουμε μια αντίστοιχη εφαρμογή για μεταφορά αδειών. Ωραία ιδέα αυτή, ρε εσύ. Πόσες μέρες έχεις? Έχω 20. Εσύ πόσες μέρες έχεις? Εσύ έχω μόνο 3. Ρε εσύ, κρίμα είναι. Πάρε 5 μέρες άδεια από μένα, τακ, μέσω Άιρις άδεια. Καλή ιδέα, Ναι, ναι, καλή ιδέα, καλή ιδέα. Ευάγγελος, όχι Ευάγγελος, συγγνώμη, Παναγιώτης Ευαγγελόπουλος είναι το επίθετο. Καλημέρα, από αύριο η άδεια και εσείς στο μεγάλο γκρουπ, μέχρι 16 Αυγούστου. Τέλεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μπήκατε κι εσείς στην παρέα. Ο Βασίλης Ομπούσκιου, άδεια από 14 μέχρι 30, άρα είσαι στο δεύτερο γκρουπ. Τα αποτελέσματα θα σας τα πω στο τέλος της εκπομπής, σε μία ώρα. Δεν τελειώσαμε, είναι το πρώτο μέρος. Ποιος άλλος είναι στην παρέα? Ο Κώστας ο Κουτούλας, Μελισσοχώρη, 10 με 30 Αυγούστου. Άρα και εσύ είσαι στο πρώτο γκρουπ. 20 μέρες άδεια, ωραία Κώστα. Πού θα πας, δεν μας είπες. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Ιδραίο. Το χειρότερο είναι να παίρνεις άδεια και να μην έχεις που να πας, ή να μην έχεις κανονίσει τίποτα. Από Δευτέρα έχει άδεια. Τώρα κοίτα, Δημήτρη, εσένα θα σε βάλω στο γκρουπ της Δευτέρας από αύριο, τέλος πάντων. Γιατί είναι χειρότερο να μην έχεις που να πας? Σπίτι να ξεκουραστείς, μια χαρά άδεια. Το θέμα είναι να μην κάνεις τα ίδια που κάνεις όταν δουλεύεις. Εκεί είναι το μυστικό, δηλαδή. Όταν δεν έχεις που να πας για διάφορους λόγους και είσαι σπίτι, κάνε πράγματα που θα έκανες αν ήσουν σε άδεια. Ξέρω εγώ. Παράτα τα όλα, ρε παιδί μου. Πάνε περπάτα στην παραλία, κάνε τη βόλτα σου, πάνε κάνε ένα μπάνιο σε μια κοντινή πισίνα ή οτιδήποτε. Κάνε άλλα πράγματα για να θυμίζει άδεια. Αυτά. Ζήσεις, την έχω πάρει την άδεια, άρα εσύ δεν συμμετέχεις στον γκάλοπ, έχεις περάσει. Η Μαρίνα, καλημέρα Μαρίνα.
1: Να πω κι εγώ μια καλημέρα, να την πω.
0: Να την πεις.
1: Τι να πω, δεν ξέρω. Βασικά είναι, αισθάνομαι ότι ξυπνάω χωρίς όρεξη αυτές τις μέρες. Λίγο να γκρινιάξω έτσι να τα πω, να τα βγάλω από μέσα μου. Ξυπνάω χωρίς όρεξη αυτές τις μέρες και είναι λίγο γιατί είμαι εγώ εδώ, γιατί ακόμα δουλεύω. Αυτό μην το μεταδώσετε. Γιατί ακόμα.
0: Το μεταδώσαμε.
1: Απλά το πούμε λίγο μεταξύ μας. Γιατί ακόμα δουλεύω, κουράστηκα. Και θέλω να πάω διακοπές, κουράστηκα. Να μην χτυπάει το τηλέφωνο, να μην μπορώ να τα δόντια, να μην με ζητάνε άνθρωποι. Αυτά. Καλημέρα.
0: Μαρίνα, καλημέρα. Εσύ ξέρεις πολύ καλά, είσαι χρόνια ακροάτρια, ότι τα μηνύματα που στέλνετε κατευθείαν βγαίνουν στον αέρα. Δεν τα μηνύματα που στέλνετε δεν είναι για μας να τα ακούμε προσωπικά. Είναι για τον αέρα, έτσι. Λοιπόν, δεν είπες και τίποτα ούτως ή άλλως. Αλλά σε καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί η κατάσταση είναι γενικά δύσκολη. Έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, τελευταίο μήνυμα και πάμε σε ειδήσεις. Μην τις καθυστερήσουμε. Ποιος είναι? Θανάση, καλημέρα.
2: Άντε, καλημέρα. Άδεια από Δευτέρα μέχρι και 25 του μηνός. Έτσι λίγο για χαλάρωση. Καλημέρα στην παρέα.
0: Γεια σου Θανάση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, από τώρα σας τα λέω, τα αποτελέσματα είναι υπέρ, φουλ υπέρ για την άλλη εβδομάδα. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να εξελιχθεί ένα γκάλοπ, μια δημοσκόπηση. Τα αποτελέσματά της μπορεί να ανατραπούν από κάθε ώρα και στιγμή, είναι σαν τις εκλογές. Συνεχίζουμε στο επόμενο μέρος. Μείνετε στην παρέα. Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Χρήστος Καλτσάς στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές μαζί σας και αυτό το πρωινό εκτάκτος. Θα πάμε παρέα για άλλη μια ώρα. Σε λίγο ακολουθούν ειδήσεις με την Ελένη Επιμενίδου και αμέσως μετά και πάλι μαζί.
3: Η ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
4: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
5: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
6: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
7: Και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιώσει ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά. Αλλά στο break, cream cheese κολλιώσει τορτίγια με σολομό.
8: Και μετά.
7: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιώς. Γιατί θα έχει τελειώσει.
9: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιώς. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδη υφή. Κολλιώς. Γεύσου την κάθε στιγμή.

0: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Υπεγράφει συμφωνία για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου με τον γαλλικό επενδυτικό κολοσσό Meridiam να αποκτά ποσοστό συμμετοχής μεγαλύτερο του 50% στην εταιρεία Great Sea Interconnector. Η γαλλική σφραγίδα ενισχύει τις προϋποθέσεις και την αξιοπιστία για την επιτάχυνση υλοποίησης του έργου, σημειώνουν κυβερνητικές πηγές. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Today's, I think, a very important day and one which marks an important.
0: Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα που σημαίνει την σημαντική πρόοδο για ένα έργο στρατηγικής σημασίας τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Κύπρο αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη.
1: It's a special purpose vehicle established by AVMIE or IPTO in English for the implementation of the project. I think is a very strong vote of confidence in Greece's energy
0: sector. Είναι μια πολύ ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στην ενεργειακή στήριξη της Ελλάδας, τόνισε χθες από το Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός κατά την διάρκεια της τελετής των υπογραφών. Καμία ανακοίνωση δεν είναι από μόνη της αρκετή για την προώθηση του έργου, η οποία εξαρτάται αποκλειστικά από την πολιτική βούληση της Αθήνας και την αποφασιστικότητα στην ενάσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ. Ζητά από την κυβέρνηση να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενός έργου κρίσιμου από ενεργειακής αλλά και γεωπολιτικής σκοπιάς, όπως τονίζει. Μπαράζ σχεδίων και σεναρίων για τα στενά του Ορμού. Συμφωνία μεταξύ του Ιράν και του Ομάν προβλέπει μια νέα διαδρομή διέλευσης των πλοίων από τα στενά, αλλά παράλληλα δίνει τον έλεγχο της πλωτής κυκλοφορίας στην Τεχεράνη, κάτι που για την αμερικανική κυβέρνηση συνιστά κόκκινο πανί. Ήμασταν έτοιμοι για την μεγαλύτερη επίθεση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Προτιμώ όμως μια συμφωνία με το Ιράν, γιατί δεν θέλω να σκοτώνω ανθρώπους. Αυτά υποστήριξε πριν από λίγες ώρες σε ομιλία του στη Νεβάδα ο Ντόναλντ Τραμπ.
2: We were set for the biggest attack of any attack, and we've hit them very hard for the last few months. But we were all set for the biggest attack since World War II. And they called me, and they said, please don't do it, let's talk. And then they said, we never said that. You know what? The fake news knows they did say that. But we are talking, let's see what happens. But they respect us.
0: Ο Ελληνοκύπριος νομπελίστας Σερ Ντέμις Χασάμπης αναλαμβάνει πρόεδρος του τμήματος AI της Google για να την οδηγήσει στην επόμενη μέρα της τεχνητής νοημοσύνης. Ο 50χρονος Χασάμπης θεωρείται ένας από τους ανθρώπους που διαμόρφωσαν την σύγχρονη εποχή στο AI. Παιδί θαύμαστο σκάκι, έφτασε σε επίπεδο μάστερ μόλις τα 13 του χρόνια. Το 2010 συνίδρυσε την DeepMind, την οποία εξαγόρασε η Google. Το 2024 τιμήθηκε με το Νόμπελ Χημίας για την ανάπτυξη του AlphaFold, του μοντέλου που έφερε επανάσταση στην πρόβλεψη της τρισδιάστατης δομής των πρωτεϊνών. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο arthes.gr.
3: Ήρθε ο καιρός για δράση στο καζίνο Πόρτο Καράς. Οι μεγάλες κληρώσεις της Παρασκευής και του Σαββάτου μοιράζουν έως και 6.000 ευρώ συνολικά. Ενώ αν έρχεσαι από απόσταση, λαμβάνεις 20 ευρώ με την επίδειξη απόδειξης καυσίμων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η διασκέδαση ανεβαίνει επίπεδο στο καζίνο Πόρτο Καράς. Το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές κληρώσεις 1.000 ευρώ συνολικά την εβδομάδα, ενώ κάθε Παρασκευή και Σάββατο η δράση κορυφώνεται με μεγάλες κληρώσεις έως 6.000 ευρώ συνολικά. Και τις Κυριακές η τύχη συνεχίζει να χαμογελά σε δύο τυχερούς νικητές με ποσά 500 ευρώ συνολικά. Καζίνο Πόρτο Καράς. Ζήσε τη μοναδική εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξει υπεύθυνα.

0: Ηλιοφάνεια προβλέπεται σήμερα για την Βόρεια Ελλάδα. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ορεινά, τοπικές βροχές, πιθανώς και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 στα ανατολικά, βόρειο-ανατολική μέχρι και 5 μποφόρ. Και η θερμοκρασία τοπικά στην κεντρική Μακεδονία μέχρι και τους 37 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ. Η μέγιστη στους 35 βαθμούς.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Τα top 6 της Αφροδίτης ήρθαν για να μείνουν. Εμείς τα διαλέγουμε, εσείς κερδίζετε. Γραβιέρα Κρήτης Pop Ρεθύμνου, μόνο 12,49 το κιλό. Βαλμά Φέτα Pop ενός κιλού σε άλμη, μόνο 9,98. Σπιτική ζύμη μπουγάτσα Θεσσαλονίκης με κρέμα 800 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Κορνέτο παγωτό πύραυλος, πολυσυσκευασία 6 τεμαχίων, μόνο 4,95. Νούι παγωτίνια salted caramel, πολυσυσκευασία 6 τεμαχίων, μόνο 4,95. Και φερί υγρό 350 ml, μόνο 2,39. Σούπερ μάρκετ Αφροδίτη. Κάθε μέρα κοντά σας.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Fest on the go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερτζεβέλη. Η Bentley Athens παρουσιάζει την Caldera Collection, δύο μοναδικές δημιουργίες της Mariner που μεταφέρουν στο αυτοκίνητο τη δραματική ομορφιά και την ηφαιστειακή ενέργεια της Σαντορίνης. Η συλλογή περιλαμβάνει μια Bentley Continental GTC Azure και μια Bentley Bentayga Azure, σχεδιασμένες και κατασκευασμένες αποκλειστικά για την Bentley Athens. Οι δύο one-off δημιουργίες συνδυάζουν τη βρετανική χειροποίητη δεξιοτεχνία με χρώματα, υλικά και λεπτομέρειες εμπνευσμένα από την Καλδέρα. Το ηφαιστειακό πέτρωμα, τη λάβα, τις αντιθέσεις φωτός και σκιάς και τη συνάντηση γης και Αιγαίου. Με στρατηγική In Europe for Europe, η MG συνεχίζει να επενδύει σε τεχνολογίες που κάνουν την οδήγηση πιο ασφαλή, πιο εύκολη και πιο απολαυστική. Η νέα μπαταρία MG Solid Core, η πρώτη ημιστερεάς κατάστασης μπαταρία που παράγεται μαζικά, προσφέρει σταθερότερη παροχή ισχύως και βελτιωμένη απόδοση σε κάθε συνθήκη χρήσης. Στον τομέα των ADAS, η MG αξιοποιεί περισσότερα από 1,2 χιλιόμετρα πραγματικών δεδομένων οδήγησης από 24 ευρωπαϊκές χώρες για την εξέλιξη των συστημάτων της. Το σύστημα MG One Touch IAD υποστηρίζει πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες στάθμευσης, ενώ το Navigate One Autopilot θα αποτελέσει το επόμενο βήμα στην υποβοηθούμενη οδήγηση.
8: Fest on the go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερτζεβέλη.

12 λεπτά μετά τις 7. Καλό πρωινό. Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 σταθερά, rthes.gr. Είμαι ο Χρήστος Καλτζάς και πάμε μαζί παρέα και αυτό το πρωινό εκτάκτος μέχρι τις 8, 6 με 8. Καλοκαίρι είναι, έχουμε ανατροπές στο πρόγραμμα του Ράδιο Θεσσαλονίκη, λογικό είναι. Αλλά όπως και να έχει, είτε είμαι εγώ, είτε είναι ο Σάκης, είτε είναι ο Κωνσταντίνος, την ίδια παρέα κάνουμε. Γνωριζόμαστε χρόνια τώρα, έχουμε τους δικούς μας κώδικες επικοινωνίας, δεν χρειάζεται να συστηνόμαστε ξανά και ξανά. Μας ξέρετε, σας ξέρουμε και μαζί κάνουμε αυτή την εκπομπή και γενικότερα την παρουσία μας στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, την διαμορφώνουμε μαζί. Με διάφορους τρόπους, έτσι, με την επικοινωνία, με τα μηνύματα, με τις μουσικές που προτείνετε, με αυτά που μας αναφέρετε απ' έξω που γίνεται κάτι, με τις ανησυχίες σας, με τα προβλήματά σας, με τις όμορφες στιγμές σας, τις διακοπές, πού πάτε, τι κάνετε. Όλα αυτά λοιπόν σε αλληλεπίδραση μαζί.

πει γκάλοπ. Για το πότε φεύγετε άδεια. Εγώ είμαι από αυτούς που υποστηρίζουν ότι οι περισσότεροι φίλοι φίλες που είναι στην ακρόαση θα φύγουν από Δευτέρα. Αυτή ήταν η αίσθησή μου, από χθες ήδη το είχα καταλάβει και σήμερα επιβεβαιώνομαι προς το παρόν, έτσι. Επιβεβαιώνομαι, οι περισσότεροι θα φύγετε από Δευτέρα, αύριο δηλαδή είναι η τελευταία σας μέρα στη δουλειά, πριν πάρετε την άδεια. Το επόμενο group που είναι... είναι οι από 15, αυτοί που έρχονται αμέσως μετά, και μόλις ένας είναι που θα φύγει 20 με 31. Ένας, δύο είναι που θα φύγει τα Σεπτέμβρη και καλά κάνετε, και ένας που δεν θα φύγει καθόλου για λόγους ανωτέρας βίας. Επειδή ρωτάτε, εγώ θα φύγω στις 17, δηλαδή στο group που δεν υποστηρίζω, το δεύτερο group. Αλλά εντάξει, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να φύγεις, να φύγεις. Και σπίτι να κάτσεις, φύγε. Κάνε κάτι άλλο. Λοιπόν, σε εξέλιξη είναι το Gallup δημοσκόπηση. Θα το συνεχίσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, εκτός αν προκύψει κάτι άλλο. Όπως βλέπετε, δεν ασχολούμαι με τίποτα άλλο, γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο και δεν θέλω να ασχοληθώ με τίποτα άλλο. Με τίποτα. Ή με ρωτήσετε για την επέκταση του μετρό της Καλαμαριάς, πότε θα ξεκινήσει. Μη με ρωτήσετε ο περιφερειακός αν κινείται ή όχι. Μη με ρωτήσετε αν κάνουν έργα στην Εγνατία, στην Τσιμισκή, αν έχουμε τροχονόμους, τα παρκαρισμένα που είναι, τι γίνεται. Δεν θέλω να ξέρω τίποτα, παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι. Κάνω άτυπες διακοπές στο μικρόφωνο, αλλά άτυπες διακοπές. Στέλνετε μηνύματα εσείς 6947-945-945. Ίσως ανοίξω και τις γραμμές κάποια στιγμή, θα το δω, θα το σκεφτώ. Μηνύματα Viber, πότε φεύγετε διακοπές? Από Δευτέρα, την άλλη εβδομάδα? Και πού πάτε, έτσι, μη μου

Τα λέμε μαζί και μέσα από τα social media και του σταθμού arthes.gr, Ράδιο Θεσσαλονίκη, TikTok, Instagram, Facebook και τα λοιπά, αλλά τα λέμε και μαζί προσωπικά. Όσοι θέλετε, με βρίσκετε στα social media σαν Chris Καλτσάς, σε όλα τα γνωστά social media, αλλά κυρίως και πιο πολύ με ενδιαφέρει αυτό, να σας πω ότι με βρίσκετε και στο Spotify, YouTube, Chris Καλτσάς, πληκτρολογείτε, αποθηκεύετε. Εκεί σας έχω διάφορες μουσικές, πολύ ωραίες, ό,τι φτιάχνω και νομίζω αρέσει και σε εσάς, αλλά και διάφορες playlists, γιατί ξέρω ότι πολλοί από σας έχετε Spotify για τις διακοπές, εκτός από το Ράδιο Θεσσαλονίκη που έχετε την εφαρμογή στο κινητό. Για εναλλακτικά έχετε και Spotify για αλλαγή τέμπο μουσικής. Λοιπόν, μπαίνετε Spotify Chris Καλτσάς, κάνετε μια αποθήκευση και θα δείτε εκεί πέρα κάτι ωραίες playlists που έχω φτιάξει με αυτές τις μυστήριες μουσικές, τα remix, τα ωραία, καλοκαιρινά. Όπως αυτό, καλή ώρα που έπαιζε μέχρι τώρα, ήταν ένα τραγούδι, είναι ένα τραγούδι, μια ορχιστρική μελωδία. Είναι το «Της Νάουσα στο Κάστρο», το γνωστό παραδοσιακό τραγούδι από την Νάουσα, καλημέρα, το οποίο το διασκέβασα, το φτιάξα έτσι μπαλεάρικ ορχιστρικό. Μια μελωδία που μπορείς να την ακούσεις, πιστεύω, άνετα και στο Beach Bar για νωρίς. Λοιπόν, αυτό θα κυκλοφορήσει Δευτέρα στο Spotify. Δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα, το ακούτε σε πρώτη μετάδοση στο Ράδιο Θεσσαλονίκη. Οπότε τα λέμε

Μαζί μας κάθε πρωί ο χορηγός της εκπομπής Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 45 χρόνια τεχνογνωσία στον κλάδο και εμπειρία άνω των 20 χρόνων στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ σου προτείνει τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Για μεγάλη αντοχή στον χρόνο, πλούσια γκάμα αποχρώσεων στους τελικούς οβάδες, 10 χρόνια εγγύησης και δυνατότητα εφαρμογής από πιστοποιημένο συνεργείο, η επιλογή είναι μόνο μία. Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ.

αυτός είναι ο ρυθμός του καλοκαιριού. Δεν είναι ούτε το ρέγγε, ούτε το λάτιν, αυτά είναι τετριμένα. Λοιπόν, αυτός είναι ο ρυθμός του καλοκαιριού. Ακούτε λίγο το beat. Είναι κάπου εκεί στα 90 BPM. Αργό δηλαδή. Ίσα ίσα για να κουνιέσαι και να πηγαίνεις λίγο έτσι ευχάριστα στην παραλία, για να βρέξεις τα ποδαράκια, ή να πηγαίνεις τέλος πάντων ευχάριστα να ξεχνιέσαι στη δουλειά. Αυτός ο ρυθμός. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, με αυτό το ρυθμό θα πάμε στο διάλειμμα των και μισή. Αμέσως μετά συνεχίζουμε για το επόμενο μισάωρο. Μετά τις 8 θα έρθει στο μικρόφωνο ο Σάκης Μόσχης. Και θα συνεχίσουμε τον γκάλοπ. Θα σας πω τα τελικά αποτελέσματα σε περίπου 20 λεπτά. Για το πότε φεύγετε άδεια οι περισσότεροι. Κοίτα, αυτό είναι χρήσιμο για να ξέρετε εσείς που φεύγετε π.χ. την άλλη εβδομάδα, ποιους θα συναντήσετε. Αν θα συναντήσετε τους ίδιους, αν θα πέσετε πολύ μαζί, καλό είναι να το ξέρετε. Θα μου πεις, άμα φεύγεις μετά τις 10 Αυγούστου, δεν θα συναντήσεις κόσμο. Θα συναντήσεις. Όλοι που πάμε, Χαλκιδική, Θάσο, Ασπροβάλτα, Πιερία, εδώ η Τριγύρω εννοώ, έτσι. Κάπου θα συναντηθούμε, ρε παιδί μου, εντάξει. Όπως και να έχει, καλοκαίρι είναι, αφήστε το άλλα πίσω και τα vibe

0: ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λήφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
1: Ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλαβρατζής. Σας περιμένουμε στον προαύριο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1.

0: Είναι 7:30. Ώρα για γεύσεις και ήχους από την Κρήτη στο Κήπος Bar & Restaurant, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν Λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν Αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
2: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
3: Πουθενά. Είμαι AI.
2: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
3: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
2: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
4: Ξέρεις τι θα ήταν τέλειο? Ένα νέο παιχνίδι.
5: Οι λιχουδιές που δεν σταματάνε ποτέ.
4: Πού τα βρίσκουμε αυτά?
5: Στο petshop88.gr.
6: Βασιλίσσης Όλγας 26, Ωραιοκάστρο 88 και Πολυτεχνείου 23 στο κέντρο. Παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη και επιπλέον εκπτώσεις με την κάρτα μέλους. petshop88.gr.
7: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο νέο

0: europro@showroom.gr.
1: Κλιματιστικά Europro. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI Plus. Europro. Καινοτομία που ζεις.
2: Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μια βραδιά για τα παντοτινά ρεμπέτικα τραγούδια. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
3: Με την υποστήριξη του ομίλου Arthes Media Group.

36 τα λεπτά αισίως μετά τις 7. Καλό πρωινό. Χρήστος Καλτσάς στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Πάμε παρέα μαζί από τις 6 εκτάκτως μέχρι τις 8. Αμέσως μετά στην παρέα σας ο Σάκης Μούσης.

Για λίγα ακόμα λεπτά έχουμε σε εξέλιξη ατυπογκάλωπ παύλα δημοσκόπηση για το πότε φεύγετε διακοπές. Αν φεύγετε, αλλά εσείς που φεύγετε τέλος πάντων, πότε φεύγετε. Οι περισσότεροι από εσάς θα φύγετε από Δευτέρα, δηλαδή αύριο θα είναι η τελευταία μέρα στην εργασία. Τα αποτελέσματα είναι, εντάξει, δραματικά υπέρ αυτής της άποψης για την από Δευτέρα. Αμέσως μετά έρχεται το group από 15 και ελάχιστοι έως 1-2 είναι στο 20 με 31. Για να δω ποια άλλη έχετε στείλει μήνυμα. Ο Κώστας φεύγει 22 Αυγούστου με 6 Σεπτεμβρίου στο Μανασού. Θα πας. Άρα εσύ είσαι στο δεύτερο, στο

0: Χίλ, τι έλεγες, καλημέρα.
1: Φίλε Χρήστο, καλημέρα. Πες και κάτι για μας που δεν παίρνουμε άδεια για άλλους λόγους. Άντε καμιά μονοήμερη που έχω πάρει και το τρώμε το καλοκαιράκι όλο στη μάπα. Ευτυχώς όμως το καλοκαίρι δεν, μέχρι τώρα καλά ξηγήθηκε. Δεν είχαμε ιδιαίτερες αυξημένες στα δημοκρασίες. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Πέμπτη, μία μέρα πριν την Παρασκευή, κοντεύει το Σαββατοκύριακο.
0: Καλημέρα Ραχίλ, τα είπες πάρα πολύ ωραία, τι να πω εγώ. Διακοπές στο σπίτι, εντάξει, τι να κάνεις. Αν δεν υπάρχει, δεν γίνεται να πάρεις άδεια για διάφορους λόγους, δημιουργείς ένα τοπίο άδειας διακοπών στο σπίτι. Μπαίνει σε μια ψευδαίσθηση, ρε παιδί μου. Τι να κάνεις. Και σε αυτό έχεις δίκιο, το καλοκαιράκι φέτος μέχρι 6 Αυγούστου μας έχει φερθεί με το Γάντι εδώ στην Ελλάδα. Στο Παρίσι, σε άλλες πόλεις, στη Γερμανία, δεν ξέρω πού, στην κεντρική Ευρώπη δηλαδή,

Η Νίκη είναι στη λίστα, δεν θα πάει διακοπές. Ναι, Νίκη, δεν είσαι η μόνη. Υπάρχουν 2-3 ακόμα φίλοι. Σας βάζω σε αυτό το group. Σοφία, καλημέρα. 6 άτομα, 13 με 18 Αυγούστου. Πάμε Ρόδο. Σε ποιο group να σε βάλω, σε ένα, κάτσε να δω. Θα σε βάλω στο δεύτερο group, 13 με 18 Αυγούστου, μάλιστα. Δεν θα σας βάλω και τους 6, γιατί θα έχουμε νοθεία στον Gallup. Μία συμμετοχή μετράει. Εσύ έστειλες μήνυμα. Ρόδος, τέλεια, μπράβο, μπράβο. Καλημέρα στην Τίνα, φεύγουμε 15 Αύγουστο και εσύ στο δεύτερο group είσαι. Πηγαίνουμε στον Τράγυλο Σερών μέχρι τις 30. Πού είναι ο Τράγυλος Σερών? Γιατί τον ακούω πρώτη φορά τον Τράγυλο Σερών? Μου ακούγεται πάρα πολύ ωραίος ο Τράγυλος και δροσερός. Δεν ξέρω γιατί, αν θες γράψε που, τι, μερικά στοιχεία. Μην αποκαλύπτεις πολλά πολλά για να μην πλακώσει κόσμος. Ο Γιώργος μετράει μία και σήμερα, άρα μπαίνει, είπαμε, στο group το πρώτο. Καλημέρα. Νατάσα, 17 Αυγούστου, Χανιά φεύγει. Νατάσα Πολυκάρπου, άρα μπαίνει στο δεύτερο group. Είδες που το δεύτερο group έχει μεγαλώσει αρκετά. Ενδιαφέρον. Καλημέρα, αποκαλύβες Χαλκιδικής, η Αρετή δουλεύει σεζόν σε ξενοδοχείο και δεν θα πάρει άδεια, αλλά είμαι καλά, όλα καλά. Το λες δύο φορές, δεν ξέρω να το πιστεύεις. Ελπίζω να το πιστεύεις. Ο Τράγυλος Σερών είναι 10 λεπτά από την Ιγρίτα. Πάρα πολύ ωραία, εξαιρετικά. Δίνος, καλημέρα, τελευταία ημέρα εργασίας. 14 Αυγούστου φεύγει κατευθείαν Αστακό για 10 ημέρες. Περίμενε. Δίνο, είπες τελευταία ημέρα εργασίας σήμερα. Α, όχι, τελευταία ημέρα εργασίας 14 Αυγούστου. Τώρα το κατάλαβα, συγγνώμη. Λοιπόν, οπότε μπαίνεις στο δεύτερο γκρουπ και εσύ, Αστακός, εξαιρετικά. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, για λίγο ακόμα το Gallup σε εξέλιξη, μέχρι να παραδώσω τη σκυτάλη, τα αποτελέσματα θα σας τα πω σε λίγα λεπτά. Έχουν πολύ ενδιαφέρον.

άρθρο στο rthes.gr, την ψηφιακή αποτύπωση του Ράδιο Θεσσαλονίκη στο διαδίκτυο. Ένα καταπληκτικό άρθρο που ανέβηκε πριν από λίγο με τον τίτλο «Σαν τις πληγές του Φαραώ, γιατί σαρώνουν οι ακρίδες». Προσέξτε τώρα εδώ να δείτε τι γίνεται, που πραγματικά δεν το ήξερα και όταν μου το μετέφεραν το δημοσιογραφικό η Ελένη Πιμενίδου έπαθα σοκ. Λέω, τι γίνεται ρε παιδιά. Λοιπόν, έχει φαραωνικές διαστάσεις λάβει το γεγονός με τις ακρίδες, η εμφάνιση ακρίδων σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας και μάλιστα, εντάξει, επειδή ζούμε στην εποχή των social, όλα αυτά αποτυπώνονται σε βίντεο κυρίως. Λοιπόν, οι ακρίδες, λέει, σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας εμφανίζονται όχι μόνο σε αγροτικές περιοχές, λογικό, αλλά και σε αστικό περιβάλλον, όπως προκύπτει από αναφορές παθόντων. Εκτός από τις ζημιές που προκαλούν σε καλλιέργειες, φτάνουν σε σημείο να διακόπτουν θεατρικές παραστάσεις στο Κιλκίς. Υπάρχει και ένα σχετικό βίντεο που σε μια θεατρική παράσταση εδώ στην κεντρική Μακεδονία γίναμε, λέει, ρεζίλοι, γιατί η ακρίδα σταμάτησε την παράσταση ουσιαστικά, δεν άφησε την πρωταγωνίστρια να τελειώσει τη σκηνή της. Εντάξει, έχει το γέλιο της το συγκεκριμένο βίντεο. Λοιπόν, τι φταίει τώρα για την, αυτή την μαζική εμφάνιση, την έντονη εμφάνιση των ακρίδων? Είναι, σύμφωνα με τους ειδικούς, η κλιματική αλλαγή και οι ποιότεροι χειμώνες. Σημαντικό ρόλο παίζει το γεγονός ότι πολλές εκτάσεις παραμένουν ακαλλιέργητες, δημιουργώντας έτσι αιστείες για την ανάπτυξη ακρίδων, όσο για την αντιμετώπιση μάλλον είναι αργά, καθώς τα έντομα έχουν μεγαλώσει, έχουν ενηλικιωθεί, έχουν αναπτύξει φτερά και μετακινούνται ταχύτατα από περιοχή σε περιοχή. Δύο βίντεο, δείτε τα, έχουν το ενδιαφέρον τους. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια αναφορά εσείς από το σημείο, από την περιοχή που είστε, γιατί έχουμε αρκετούς ακροατές φίλους που είναι στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης, κεντρική Μακεδονία κτλ. Σε αγροτικές ή μη αγροτικές περιοχές. Οπότε, αν ισχύει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, που ισχύει γιατί υπάρχουν και τα πιστήρια, παρακαλώ πάρα πολύ μια αναφορά τι γίνεται με τις ακρίδες. Λεφτά πληγές του Φαραώ. rthes.gr για την ενημέρωσή σας. Για οποιοδήποτε θέμα, εκεί.

Λοιπόν, αφού μείνανε λίγα λεπτά μέχρι να κλείσω την εκπομπή και να παραδώσω τη σκυτάλη στον Σάκη Μόσχη, να σας ενημερώσω για τα αποτελέσματα του Γκάλοπ που κάναμε από την αρχή της εκπομπής, από τις 6 το πρωί. Πότε φεύγετε διακοπές? Πότε φεύγετε διακοπές? Φεύγετε τη Δευτέρα, δηλαδή αύριο είναι η τελευταία μέρα εργασίας? Φεύγετε από 15 ή από 20 και μετά? Λοιπόν, άνω του 50%, μη σας πω κάπου στο 60, είναι με διαφορά πρώτο το group από Δευτέρα, δηλαδή αύριο η τελευταία μέρα της εργασίας. Αύριο λοιπόν είστε, τι να σας πω, πάνω από 25-30 άνθρωποι που πήρατε μέρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το group από 15 και μετά είναι μεγάλο, αλλά όχι τόσο. Είναι δηλαδή κάπου 12-13. Αυτό είναι δείγμα, έτσι, προφανώς. Και από 20 και μετά, 20 με 31, είναι μόλις 3. Και θα βάλω μέσα και αυτούς που δεν θα φύγουν διακοπές, γιατί πέτυχα 3-4 για διάφορους λόγους που δεν θα φύγετε διακοπές, τουλάχιστον για τώρα. Ίσως πάτε το χειμώνα, δεν ξέρω. Οπότε να ξέρετε ότι όσοι φύγετε από Δευτέρα, μάλλον θα συναντηθείτε και με γνωστούς, γιατί θα φύγουν οι περισσότεροι τώρα, άρα ετοιμαστείτε. Καλό είναι που φεύγετε τώρα για διακοπές, αλλά μάλλον θα πέσετε σε πολύ κόσμο. Ξέρετε, όταν φεύγουμε από διακοπές όλοι μαζί και πηγαίνουμε σε 3-4-5 γνωστά μέρη, εκτός αν διαλέξετε κάποιο άλλο, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να συναντηθείτε με τους ίδιους. Το σκεφτήκατε αυτό?

Αυτό το πολύ όμορφο remix που μου έστειλε ο Δημήτρης, έχω την ευχαίρεια να το βάλω. Ένα-δυο λεπτά ακόμα μέχρι να πάμε στις ειδήσεις με την Ελένη Πιμενίδου. Καλημέρα, καλό πρωινό. Αμέσως μετά στην παρέα σας, Σάκης Μόσχης.

0: ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγά, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
2: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό. Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
3: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
4: Αύγουστος με τιμές θαύμα στο Γκάντζα. Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό μόνο 3,93. Σκύπι γρό 30 μεζούρες μόνο 6,35 και ούλτρε ξαμπουάν μόνο 2,99.
5: Μέχρι την Τετάρτη σνίτσελ χοιρινό μόνο 7,20 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο χοιρινό κοντοσούβλι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
6: Γκριν κόλλα κουτάκι μόνο 40 λεπτά και μπύρα αλφα χωρίς αλκοόλ κουτάκι ή εξάδα μόνο 3,45.
7: Στην υγειά μας, φίλοι.
8: Σούπερ μάρκετ Γκάντζα.
9: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
10: Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Δροσιά και διασκέδαση στις σύγχρονες πισίνες με οργανωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες κάτω από τα δέντρα για μικρούς και μεγάλους. Συνόδευσε τις στιγμές σου με καφέ, παγωτό και ελαφριά γεύματα. Χωριάτικη σαλάτα, τοστ, κλαμπ σάντουιτς, κοτομπουκές, φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Στα ζεστά νερά Σιδηροκάστρου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα. Τηλέφωνο 699-4373-796. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό.
11: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
12: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
11: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
12: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
11: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
12: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
11: Autocars Κουρτέσης.
12: Α είσοδος Ηράκλειας.
11: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
12: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
1: Επιστρέψαμε Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
7: Η κόντρα συνεχίστηκε με τον Υπουργό Υγείας να εμπλέκει την γραμματέα θεσμών και διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ Κωνσταντίνα Γεωργάκη. Επικαλείται εμπειρογνωμοσύνη της ως πρώην συνεργάτηδας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που κατέληγε κατά τον Υπουργό στο συμπέρασμα ότι οι διαδικασίες για την υπόθεση της Τεξάν πραγματοποιήθηκαν σύνομα και προς όφελος του δημοσίου. Στην αντεπίθεση το ΠΑΣΟΚ, η Γεωργάκη κατηγόρησε τον Υπουργό ότι παραποιεί τη γνωμοδότησή της και ότι δεν πιστοποιεί πως όλα έγιναν σωστά στην υπόθεση της Τεξάν. Μπαρά σχεδίων και σεναρίων για τα στενά του Ορμούζ. Συμφωνία μεταξύ του Ιράν και του Ομάν προβλέπει μια νέα διαδρομή διέλευσης των πλοίων, αλλά παράλληλα δίνει τον έλεγχο της πλωτής κυκλοφορίας στην Τεχεράνη, κάτι που για την αμερικανική κυβέρνηση συνιστά κόκκινο πανί. Ήμασταν έτοιμοι για την μεγαλύτερη επίθεση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο. Προτιμώ όμως μια συμφωνία, γιατί δεν θέλω να σκοτώνω ανθρώπους. Αυτά υποστήριξε πριν από λίγες ώρες σε ομιλία του στη Νεβάδα ο Ντόναλντ Τραμπ.
8: I don't want to kill people. I do not want to kill people. We're knocking the hell out of them. Knocking the hell out of them. I'd rather make a deal. But at some point, we're gonna. We were set for the biggest attack of any attack, and we've hit them very hard for the last few months. But we were all set for the biggest attack since World War II, and they called me. And they said, please don't do it, let's talk. And then they said, we never said that. You know what? The fake news knows they did say that. But we are talking, let's see what happens. But they respect us.
7: Συγκλονίζουν οι ανθρώπινες ιστορίες μέσα από τις πρόσφατες μεγάλες πυρκαγιές. Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής Daily Mirror, ζευγάρι Βρετανών με 3 παιδιά πουλήσαν τα πάντα για να αγοράσουν σπίτι στην ορεινή Πελοπόννησο, επενδύοντας πάνω από 300.000. Το σπίτι καταστράφηκε σε πρόσφατη πυρκαγιά λίγες μέρες πριν μετακομίσουν στη χώρα μας. Ο Ελληνοκύπριος νομπελίστας Σερ Ντέμις Χασάμπης αναλαμβάνει πρόεδρος του τμήματος AI της Google. Ο 50χρονος συνίδρυσε την DeepMind, την οποία εξαγόρασε η Google. Το 2024 τιμήθηκε με το Νόμπελ Χημίας για την ανάπτυξη του AlphaFold, του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης που προβλέπει την τρισδιάστατη δομή των πρωτεϊνών με βάση την αλληλουχή αμινοξέων, ανοίγοντας τεράστιες δυνατότητες στην ιατρική. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο arthes.gr.
13: Καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινός παλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Οτοβιζιόν. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
16: Δημήτρη, για πού το βάλες?
17: Πάω κέντρο.
16: Α, στην αγορά για ψώνια?
17: Όχι.
16: Λαδάδικα για φαγητό?
17: Όχι.
16: Παραλία για καφεδάκι?
17: Ούτε.
16: Πού πας στο κέντρο?
17: Οτοβιζιόν για κταίο.
18: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Ο καιρός στη Βόρεια Ελλάδα, ηλιόλουστος, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, στα ορεινά πιθανότητα για τοπικές βροχές. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 στα ανατολικά, βόρειο-ανατολική μέχρι και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην κεντρική Μακεδονία τους 37 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία μέχρι και 35 βαθμούς.
19: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
20: Όπα, μην ξεχάσω το αμφότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό.
21: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
20: Μόνο Ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
21: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
20: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
22: Μαράτσι. Ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο νέο.

0: Pavla, showroom.gr.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Παγωτό ξυλάκι τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κριτσίνια ολικής άλεσης 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σωκράτης Μάλαμας, Παρασκευή 14 Αυγούστου, Αμφιθέατρο Σίδηρης. Ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, το Γιάννη Μάλαμα και τους μουσικούς του για μια μοναδική συναυλία στο Αμφιθέατρο Σίδηρης. Παρασκευή 14 Αυγούστου, Αμφιθέατρο Σίδηρης. Η προπόληση ξεκίνησε.
3: Επιστροφή την Κυριακή με Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Δημοτικό ραδιόφωνο Πολυγύρου 90,8 στη Χαλκιδική και στο δίκτυο arthes.gr. Με την υποστήριξη της Ιζομάτ, με εμπειρία και τεχνογνωσία 45 χρόνων, η Ιζομάτ αποτελεί τον μεγαλύτερο ελληνικό πολυεθνικό όμιλο παραγωγής δομικών χημικών, κονιαμάτων και χρωμάτων και τον πιο αξιόπιστο σας συνεργάτη για κάθε κατασκευαστικό έργο.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζομάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
6: Ιζομάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.

βγείτε λίγο πιο ζόρικα σήμερα από νωρίς ή η ιδέα μου είναι? Μάλλον δεν είναι ιδέα μου, γιατί βλέπω και η υγρασία σαν να τσίμπησε λιγουλάκι και η θερμοκρασία ομοίως, οπότε μάλλον θα ζοριστούμε λίγο περισσότερο σήμερα. Είμαστε και καλομαθημένοι από όλο το καλοκαίρι. Μας έχει πάει κατά το κοινώς λεγόμενο πούδρα, οπότε μάλλον θα ζοριστούμε λίγο παραπάνω. Έχει ήδη καμιά 26-27 έξω. Περιμένουμε γύρω στους 34-35 για άλλη μια μέρα. Έτσι περίπου θα κυλήσει μέχρι και την Κυριακή. Αλλά γενικά δεν βλέπω ιδιαίτερες διακυμάνσεις. Έτσι πηγαίνει, λες και έχεις κόψει ένα πατρόν, έχεις φασονάρει την υπόθεση και πηγαίνει με κεκτημένη ταχύτητα. Κάτι τέτοιες θερμοκρασίες, 23-24 κατά τη διάρκεια της νύχτας νωρίς το πρωί, μετά μεσημέρι θα πηγαίνει και γύρω στους 33-35. Βλέπω ένα ψαλίδι στη θερμοκρασία κατά το 15 Αύγουστο, αλλά επειδή έχουμε 6 Αύγουστο ακόμη, ας μην συζητάμε τέτοια πράγματα. Είναι σαν να κάνουμε τους μάγους και το medium.

Και δεν μου λέτε αν κατάλαβα καλά από τα προηγούμενα, από Δευτέρα δεν θα μείνει ψυχή, έτσι δηλαδή. Αυτή την αίσθηση αποκομίζω, εκτός αν είναι μια υπερβολή στη σκέψη. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, ίσως είναι περίπου έτσι, αλλά σε γενικές γραμμές βλέπω ξεσηκωμό και γενική συνολική έξοδο από Δευτέρα.

παρακολουθούμε το ταξίδι μιας μεγάλης παρέας, Δανίλ, Αφροδίτη, Κάμον, Λίλιαν, Αρέμπη και Ασότ, στην Ευρώπη με αυτοκίνητα. Είναι μια παρέα με δύο αυτοκίνητα. Έχουν περάσει Βουδαπέστη, Βιέννη, Μόναχο και βλέπω ένα ωραίο στιγμιότυπο από τη λίμνη Χάλστατ στην Αυστρία. Έχει και συνέχεια η περιοδία, φαντάζομαι, έτσι. Θα έχουμε ευκαιρία να δούμε καλύτερα και πολύ περισσότερα μέρη. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ γραφικό σημείο πάνω στη λίμνη, βγαλμένο από μια άλλη εποχή, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι έχετε τη δυνατότητα να δείτε πράγματα τα οποία τα βλέπετε μόνο σε κανένα ντοκιμαντέρ, έτσι, εκτός αν κανένας από την παρέα έχει ξαναπεράσει από τα ίδια και ξέρει που να σας πάει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε μαζί σας και μοιράζεστε και στιγμιότυπα από τις διακοπές σας. Ταξιδεύουμε κι εμείς νοερά. Είμαστε και στην εποχή της ταχύτητας, έτσι, δηλαδή εκεί που είσαι το στέλνεις, μπορεί ο άλλος να το δει κατευθείαν. Παλαιά έπρεπε να γεμίζεις ατελείωτα φιλμ στις φωτογραφικές, να γυρίσεις, να τα εμφανίσεις και μετά κάποια στιγμή, αν βρισκόσουν με τον άλλον, να δει τι έκανες, πού βρέθηκες. Τώρα κατευθείαν. Σε real time που λένε και στο χωριό μου.

llegar. Έχει αρκετό κόσμο έξω. Έχει πολλούς επισκέπτες από Βαλκάνια και η Περιφερειακή και η Μουδάνιον. Να τους προσέχετε, γιατί μερικοί δεν προσέχουν. Οπότε θα προσέχετε και για εσάς και για αυτούς.

Να βελτιώθηκε λίγο η κατάσταση που δεν νομίζω, επειδή βάζουμε κατά περιόδους σε ανωτελεία την υπόθεση βιομετρικών ελέγχων, γιατί κοντεύει να φτάσει η ουρά στην Αυστρία, στη λίμνη που σας έλεγα προηγουμένως. Είναι πώς παθαίνουμε ρε παιδί μου εμείς εδώ που πάμε να επιστρέψουμε όλοι μαζί και κάνουμε κάτι ουρές ατελείωτες και λέμε δεν ανοίγεις και μια τα διόδια τώρα να περάσουμε γιατί θα ξημερώσουμε, αχ κάπως έτσι. Και δεν ξέρω αν έχουμε βελτιωμένη εικόνα, αυτό θα μας το πείτε εσείς που μπαινοβγαίνετε. Εσείς θα μας πείτε τι εικόνα υπάρχει, αν και συνήθως τα σημεία εκεί τα βλέπω στο κατακόκκινο. Προσέχετε, γιατί κάποιοι έρχονται από μεγάλο ταξίδι, είναι ταλαιπωρημένοι, εκνευρίστηκαν, παρέμειναν στην ουρά, είναι και ξενύχτηδες σε αρκετές περιπτώσεις, γιατί προτιμούν να ταξιδεύουν κατά τη διάρκεια της νύχτας, οπότε τα μάτια σας 14.

φωτιά μες στην Κατερίνη. Ο Δημήτρης ενημερώνει ότι είναι μάλλον σε εγκαταλειμμένο σπίτι στην περιοχή του πάρκου της Κατερίνης, δίπλα στο τέταρτο λύκειο. Επιχειρούν οι πυροσβεστικοί και υπάρχει αστυνομία στο

παρέα του ευρωπαϊκού road trip. Έχετε πρόταση από τον Χρήστο να περάσετε και από Ravensburg, από εκεί που είστε στην Αυστρία, είναι κανένα δύο ώρο δρόμος. Είναι τόσο ωραίο το Ravensburg δηλαδή.

0: Γιάννη μου, καλημέρα. Βλέπω σιγά σιγά, τσούκου τσούκου, προχωράει η δουλειά εκεί.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Καθημερινά δέχονται πίεση και ταλαιπωρία. Ήρθε όμως η στιγμή να απολαύσουν όχι απλό καθάρισμα, αλλά και την τέλεια φροντίδα, γιατί αυτό είναι που χρειάζονται τα χαλιά και οι μοκέτες σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Αλφα. Καθαρισμός, αλλά κυρίως εξειδικευμένη περιποίηση χαλιών και μοκετών με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη σε ιδιόκτητους χώρους και στις ιδανικότερες συνθήκες. Αλφα και στο βιολογικό καθαρισμό σε στρώματα και σαλόνια κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στα 2321 074 115 και 6932 563 987. Η καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής επιτάπητος. Μόνο στα ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα θα βρείτε όλα τα παραπάνω με ασυναγώνιστη ποιότητα καθαρισμού και άψογη εξυπηρέτηση. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα στο Χρυσό Σερών. Υπεύθυνος Χώρης Γεώργιος. Τηλέφωνα 2321 074 115 και 6932 563 987. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα. Αλφα σε όλα τους.
3: Είσαι η παλιά μου αγάπη.
4: Αγάπη, πάμε στον Καλλιούρι μεθαύριο.
5: Γιατί, πού τραγουδάει?
4: Καλά δεν τα έμαθες? Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Καλλιούρι.
4: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
5: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
4: Το στέκι του Καλλιούρι. Μεγαλοχώρη Σερών.
5: Κρατήσεις 23 253 00 408
4: και 69 44 62 13 68.
5: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
6: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Σερών. Τηλέφωνο 2325 0 25 075. Leave it. Feel it.
7: Χρώματα. Χρώματα. Χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498. Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
8: Ανακαινίζεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
9: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Τυρά θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Ή έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
10: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
9: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

8 και 37 με Ράδιο Θεσσαλονίκη. Καλή σας μέρα. Χρόνια πολλά στον Σωτήρη και στη Σωτηρία. Γιορτάζουν σήμερα. Πολύ μεγάλη γιορτή για τον χριστιανισμό. Η μεταμόρφωση του Σωτήρος. Πανηγύρια χθες σε πολλά μέρη της Ελλάδος. Εδώ στη γειτονιά φημισμένα έχουμε Καλαμαριάς και στη μεταμόρφωση της Χαλκιδικής, έτσι. Αν ξεχνάω κάτι, να το προσθέσετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ελπίζω να έχετε και την πολυτέλεια να το τραβήξετε λίγο παραπάνω. Έχει ωραίες βραδιές. Μπορεί οι μέρες να μας ορίζουν λιγουλάκι, αλλά έχει εξαιρετικές βραδιές, και ειδικά όταν αυτές συνδυάζονται και με αναψυχή, διασκέδαση,

Έχασες τον πολύ πρωινό δηλαδή, έτσι. Άντε έκανες και καλό στην υγεία σου. Γλίτωσε ένα καφέ. Αν και με τον καφέ μας έχουν τρελάνει, οι θεωρίες πηγαίνουν έρχονται με ταχύτητα υπερηχητική. Μια είναι πάρα πολύ καλός και κάνει... Έχει τόσο ευεργετικές επιδράσεις στον οργανισμό που πρέπει να κάνεις σαν τον Οβελίξ και να πέσεις μέσα στη μαρμίτα. Μια δεν είναι καλός γιατί κάνει το ένα, κάνει τ' άλλο. Πειράζει στα νεύρα, κάνει κατακράτηση, επηρεάζει αυτό, επηρεάζει τ' άλλο. Μετά την επόμενη μέρα είναι καταπληκτικός, είναι οξυδοτικός, πιέσαι ένα κουβά. Βέβαια μέτρων άριστον που έλεγαν και οι αρχαίοι μονπρόγονοι. Αλλά τέλος πάντων μας έχουν ζαλίσει με τις θεωρίες τους. Εμείς εντωμεταξύ το τι καφέ καταναλώνουμε στην Ελλάδα δεν λέγεται. Φαίνεται εξάλλου και από τα καφέ τα οποία ανοίγουν με ρυθμό πολυβόλου. Και στα σπίτια βέβαια το τι γίνεται δεν το συζητάμε. Είμαστε καταναλωτές. Οι χώρες που παράγουν πρέπει να μας έχουν με χρυσά γράμματα στο πελατολόγιο τους.

Δεν είναι και ο Γιαλαμπούκης από εδώ να μαλώσουμε για τις θεωρίες μας περί καφέ το καλοκαίρι. Αν δηλαδή συνεχίζεις και το καλοκαίρι να πίνεις ζεστό ή αν το καλοκαίρι το γυρίζεις σε φρέντο, σε κρύο γενικότερα. Δηλαδή μην πάει το μυαλό σου μόνο στο φρέντο εσπρέσο, φρέντο είναι και ο φραπές, δεν είναι. Α, τώρα ο Νίκος

0: πιστεύεις ότι είμαστε. Σε επίπεδο παγκόσμιο να σου πω.
1: Σε επίπεδο παγκόσμιο, σε ποια θέση κατανάλωση καφέ είμαστε?
0: Παγκοσμίως ρε παιδί μου, σε ποια θέση είμαστε?
1: Νομίζω είμαστε στη μέση κάπου.
0: Μέση τι εννοείς?
1: Ενώ ρε παιδί μου να είμαστε 40, 50. Δεν πρέπει να είμαστε ψηλά στην παγκόσμια κατάταξη.
0: Και δεν πρέπει να είμαστε ψηλά. Όλα συνηγορούν στο να μην έλεγες κάτι τέτοιο. Να έλεγες ότι είμαστε ρε παιδί μου
1: αν
0: στην
1: μου λέγες,
0: πεντάδα ας πούμε, στην τριάδα.
1: Αν μου έλεγες ευρωπαϊκά ίσως το άλλαζα. Αλλά παγκόσμια υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν λαεί στην κουλτούρα τους το να πίνουν καφέ 2-3 φορές την ημέρα. Οπότε θεωρώ ότι είμαστε κάπου στη μέση.
0: Και ποιος πιστεύεις ότι έχει τη μεγαλύτερη κατανάλωση παγκοσμίως, κατά κεφαλήν?
1: Τι να πω τώρα, οι Βραζιλιάνοι? Όχι, επειδή τον παράγουν. Δεν νομίζω.
0: Καλό quiz αυτό.
1: Ναι, δεν μπορώ να φανταστώ, είναι η αλήθεια.
0: Ναι. Τώρα είστε για κανένα διαγωνισματάκι πρωί-πρωί 6 Αυγούστου, θα μου πεις κάτι, δεν τρέπεσαι λίγο? Η αλήθεια είναι ότι ψιλοντρέπομαι. Αλλά πού πάει το μυαλό σας? Δηλαδή ποιος πιστεύετε ότι καταναλώνει παγκοσμίως τον περισσότερο καφέ? Ποιος λαός κατά κεφαλήν πίνει τον περισσότερο καφέ? Και σε ποια θέση είμαστε εμείς? Καλημέρα και στο Σινιάλο, καλό δρόμο. Κάτσε, περίμενε. Γραμμές ανοιχτές 2-3-10-2-67 και 3-8 και 2-3-10-2-43-900. Για να δω πόσο δυνατοί είστε.
1: Θα μας δώσεις κάποιο κλου, κάποια βοήθεια?
0: Πώς να σας βοηθήσω?
1: Ξέρω εγώ ρε παιδί μου, κάτι πες.
0: Τι να πω? Πώς να σας βοηθήσω?
1: 200 χώρες είμαστε.
0: Σαν να σας λέω την απάντηση είναι. Παρακαλώ.
2: Ναι, ο Ηλίας είμαι.
0: Γεια σου Ηλία.
2: Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι η Ελλάδα είναι στις 3 πρώτες θέσεις, δεν υπάρχει θέμα.
0: Παγκοσμίως λες έτσι?
2: Ναι. Και τώρα πρώτη μπορεί να είναι η Ιταλία, ξέρω εγώ.
0: Αυτό πώς σου προκύπτει, επειδή είναι η πατρίδα του εσπρέσο δηλαδή?
2: Επειδή το έχουν, πώς το λένε, ιεροτελετία το εσπρέσο εκεί. Άμα δεις εκεί τους Ιταλούς πρωί-πρωί, όλοι είναι με έναν εσπρέσο. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Καλά, και εμείς με ένα ποτηράκι κυκλοφορούμε, λες και είμαστε χασομέριδες όλοι και δεν έχουμε τι να κάνουμε. Αλλά
2: τώρα δεν ξέρω, πληθυσμιακά εννοείται ότι ο Κινέζος πληθυσμιακά θα καταναλώσει περισσότερο. Καταναλογία μιλάμε, έτσι.
0: Μιλάω για συνολική κατανάλωση σε επίπεδο χώρας με βάση την κατακεφαλήν κατανάλωση.
2: Α, κατακεφαλή. Ναι. Εντάξει, κατακεφαλή.
0: Δηλαδή μπορεί οι Κινέζοι να είναι 1,5 δις, αλλά να μην πίνουν καθόλου καφέ.
2: Ναι. Okay.
0: Να μην το έχουν στην κουλτούρα τους, δηλαδή. Κατάλαβες από αυτή την άποψη το λέω. Δηλαδή, που λέει ο Χρήστος, βοήθα λίγο, μη σας επηρεάζει το μέγεθος μιας χώρας ή το μέγεθος του πληθυσμού μιας χώρας.
2: Ναι.
0: Πάντως, ως προς την ιεροτελεστία, Ηλία μου, θα διαφωνήσω, γιατί η ιεροτελεστία στον καφέ, κορυφαίοι είναι οι Έλληνες. Δηλαδή, κάθεται ο άλλος για καφέ και πρέπει να του γράψεις και μετοχές από το μαγαζί.
2: Ναι.
0: Όχι σαν τον Ιταλό, κάνε στο πόδι, τάκ, μία και φεύγει. Κάτσε ρε φίλε, πού πας? Περίμενα να μιλήσουμε 2-3 ώρες.
2: Είναι και, δεν ξέρω, και οι Γερμανοί έχουν ένα θέμα με το στραγγιστό. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι παλιά οι φάμπρικες, οι μπαμπάδες, οι μαμάδες που δουλεύαν, είχαν νομίμους εκεί, μια καφετιέρα γεμάτη και πήραν όλη τη μέρα καφέ με τη δουλειά μαζί.
0: Ναι. Για να τους κρατάει σε εγρήγορση προφανώς.
2: Μπράβο.
0: Το νοτικός.
2: Να δουλεύουν στα μάτια.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Έγινε, για χαρά.
0: Καλή σου μέρα. Παρακαλώ εσείς.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποιος είστε?
3: Γιάννης λέγομαι.
0: Ναι, Γιάννη.
3: Εγώ θα βάλω πρώτη θέση τους Σκανδιναβούς. Λόγω το 6 μήνες που έχουν μέρα νύχτα.
0: Οπ. Σαν καλό μου ακούγεται αυτό. Για πες, δηλαδή, επειδή δεν μπορούν να πολυκοιμηθούν.
3: Εκεί θα βάλω πρώτη θέση Νορβηγή, Σουηδή, κάπου εκεί πέρα. Και εμείς ευρωπαϊκά πρέπει να περνάμε τους Ιταλούς, γιατί έχω πάει Ιταλία και νομίζω εμάς ο Φρέντο θέλει δυο δόσεις για να γίνει. Εκεί δεν έχουν Φρέντο. Οπότε κατά κεφαλήν πρέπει Ευρώπη να είμαστε ή τριάδα ή τετράδα και όχι κάτω από δεκάδα παγκοσμίως.
0: Ναι. Αυτό να σου πω την αλήθεια δεν το σκέφτηκα. Δηλαδή φαντάσου αυτή τώρα συνέχεια μέρα εκεί κανένα εξάμηνο. Πού να κλείσει μάτι. Δεν πίνεις κανένα καφέ να κρατηθείς.
3: Αυτή πρέπει να είναι πάνω από όλους.
0: Καλό μου ακούγεται. Δεν θα απαντήσω στην αρχή γιατί θα χάσει το ενδιαφέρον η συζήτηση. Θα το πω μια και καλή στο τέλος.
3: Και τους Ιταλούς τους περνάμε στο λέω λόγο Φρέντο.
0: Ναι.
3: Αυτοί πίνουν κάτι χλακ. Εμείς ο Φρέντος μας έχει δυο δόσεις για να γίνει.
0: Τους έχουμε βάλει τα γυαλιά πάντως, έτσι. Δηλαδή
3: ναι.
0: Βγάζουν κάτι. Πρέπει να τους το έχουμε ξανακάνει και με τον καπουτσίνο δεν τους το κάναμε αυτό.
3: Σωστά.
0: Που τον παγώσαμε.
3: Ναι, ναι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Να είσαι καλά.
0: Καλή σου μέρα. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα, Σάκη.
0: Καλημέρα.
4: Ο Μιχάλης είμαι.
0: Γεια σου, Μιχάλη.
4: Πρόσφατα είχα μια συζήτηση με κάτι φίλους σχετικά με το καφέ και το είχαμε ψάξει συγκεκριμένα και μας έκανε την περιέργεια, ήταν το αξιοπερίεργο της όλης υπόθεσης. Το ψάξαμε πολύ εντελεχώς το όλο θέμα και πρώτη στην ουσία που είναι στην κατανάλωση του καφέ είναι η Αμερική. Συγκεκριμένα δηλαδή είχα κρατήσει και τα στοιχεία γιατί με έκανε τρομερή εντύπωση. Νόμιζα ότι ήμασταν εμείς αλλά μας ξεπερνάνε άλλοι. Πρώτη είναι η Αμερική.
0: Αυτό πώς σου προκύπτει, επειδή βλέπεις συνέχεια στις ταινίες και στα σύριαλ να κυκλοφορούν όλοι με ένα ποτηράκι στο χέρι?
4: Ναι, και συγκεκριμένα σαν χώρα δηλαδή, σαν πολιτεία να το πούμε έτσι, σαν κράτος, ήταν πρώτη η Αμερική, δεύτερη η Βραζιλία. Μιλάμε τώρα, τα είχα κρατήσει τα στοιχεία και τώρα έψαξα στην ατζέντα μου συγκεκριμένα,
0: ναι,
4: και τα βρήκα. Η Αμερική είναι συγκεκριμένα 1,43 εκατομμύρια τόνους το χρόνο.
0: Ναι.
4: Η Βραζιλία με 1,6.
0: Μήπως τα παίρνουν και τα εμπορεύονται παγκοσμίως, γιατί αυτοί έχουν και κάτι μεγάλες αλυσίδες. Μπορώ να πω και ονόματα
4: τώρα,
0: αν θέλεις.
4: Δεν το ψάξαμε τόσο αναλυτικά. Ναι. Είναι όπως το είπες. Ναι, μπορεί όντως λόγω επειδή έχουν.
0: Έχουν Starbucks, ας πούμε. Μπορεί να αγοράζουν τα άπαντα και να τα μοιράζουν σε όλο τον πλανήτη. Να μην τα καταναλώνουν οι ίδιοι. Γι' αυτό είναι η ερώτησή μου περί κατανάλωσης. Δεν μιλάω για εμπόριο γενικότερα, έτσι.
4: Όχι,
0: για κατανάλωση.
4: Γιατί σου λέω να το πάμε και σε ένα σκέλος παρακάτω. Γιατί σου λέω το ψάξαμε και ανακάτοικο. Εμείς είμαστε στην τρίτη θέση σαν χώρα, έτσι, ανακάτοικο, το τονίζω. Πρώτη είναι η Φιλανδία. Με 12 κιλά ανακάτοικο ετησίως.
0: Ναι.
4: Δεύτερη είναι η Νορβηγία με 10 κιλά και τρίτη η Ελλάδα με 9,6 κιλά. Ανακάτοικο, έτσι.
0: Ναι. Αυτά τη στοιχεία είναι ποιας χρονολογίας?
4: Περσινά. Του 25 στην ουσία.
0: Ναι.
4: Περσινά. Συνήθως την κάναμε πριν από τρεις μέρες συγκεκριμένα. Το Σάββατο συγκεκριμένα.
0: Ναι.
4: Το Σάββατο ήμασταν φίλοι έξω και πίναμε καφέ και ισχυριζόμασταν οι περισσότεροι από την παρέα που ήμασταν ότι ο Έλληνας είναι με ένα καφέ στο χέρι. Βρέξει χιονίσει 24 ώρες το 24ωρο, τον έβγαλε να τον δείτε με ένα καφέ. Και το ψάξαμε, καθίσαμε και το ψάξαμε γενικώς και ενδελεχώς και βρήκαμε αυτά τα στοιχεία. Τώρα είναι αλήθεια, είναι ψέματα, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα, ωραία. Εσύ πόσο καταναλώνεις τη μέρα?
4: Εγώ πίνω, ξεκινάω με δύο ελληνικούς το πρωί.
0: Ναι.
4: Ένα θα το πιω γύρω στις 4 το πρωί που ξαναξυπνήσω. Μέχρι τις 6, μετά τις 6 πάει ο δεύτερος, ελληνικός. Και μέχρι το βράδυ μετά άλλους 3 φραπέδες ή 2 φραπέδες και ένα φρέντο, κάπως έτσι.
0: Να. Και μετά...
4: Δηλαδή περίπου 5 καφέδες την ημέρα, 6, δεν ανάλογα.
0: Μετά μας είπε κανένας καλημέρα τον Δέρνηση.
4: Όχι, καμία σχέση.
0: Είσαι από αυτούς...
4: Είναι τρόπος ζωής ο καφές, για μένα είναι τρόπος ζωής.
0: Και γεύση και γενικότερα συνυφασμένος με την καθημερινότητα. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι πίνουν καφέ και πέφτουν για ύπνο, το ξέρεις.
4: Σωστό. Άλλος όπως το πίνουν το τσάι για να ηρεμήσουν, άλλος τους φέρνει αϊπνία. Είναι στον άνθρωπο, είναι στον οργανισμό, δεν παίζει ρόλο αυτό.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
4: Να είμαστε καλά, καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα. Τα στοιχεία που βλέπω μπροστά μου είναι από ανάλυση για τα περσινά δεδομένα του Visual Capitalist και έχει, να σας πω, τόσο αναλυτική καταγραφή και για ημερήσια κατανάλωση καφέ ανακάτοικο σε κούπες, να φανταστείτε, έτσι, με τέτοια λεπτομέρεια, κατανάλωση συνολική σε όλη του τη ζωή. Καλά, το τι πληρώνει ένα φλιτζάνι, αφήστε, δεν το συζητάμε, δεν έχει και νόημα, δηλαδή, ανάλογα με τη χώρα και το πόσο ακριβή είναι κάθε χώρα, και τι δαπανά συνολικά στη ζωή του κάποιος για τους καφέδες που πίνει.
1: Πολύ ενδιαφέρον αυτό.
0: Αυτό κι αν είναι. Παρακαλώ. Καλημέρα. Ποιος?
5: Ιωάννης είναι.
0: Γεια σου, Ιωάννη. Το σήμα είναι καλό, αλλά θέλω να μιλάς λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
5: Καλημέρα, λοιπόν. Το θέλω να είναι υγιής, έτσι, να στα βαθιά γεράματα, να πέφτει 5-6 καφέδες την ημέρα. Μπράβο. Και στην τσέπη και στην υγεία. Λοιπόν, για το ηλικιακό που είπες και τους καφέδες, θα πω ότι στα 20 μέχρι 30 τον μύριζα και έκανα 3 μέρες να κοιμηθώ. Τώρα στα 55 τον πίνω 12 παρά 1 και 11.30 κοιμάμαι ήδη, να ξέρεις.
0: Ναι, αλλά αυτό θα έπρεπε να είναι αντίστροφο. Γιατί όσο μεγαλώνεις, υποτίθεται ότι έχεις λιγότερη ανάγκη για ύπνο. Άρα με το παραμικρό, ναι, θα μπορούσες να τον χάσεις ή να τον περιορίσεις.
5: Ναι, ψυχή μου, αλλά και... Να το πούμε έτσι, τα τεντώματα του οργανισμού δεν είναι τα ίδια ακόμα και μετά τα 45, ξέρεις πολύ καλά, όχι ιδιαίτερα εσύ, εντάξει, ας επενέψω τώρα λοιπόν, ότι οι ανοχές, είτε με ταφ στη μέση είτε χωρίς ταφ, λοιπόν, ανοχές και αντοχές, ναι, δεν είναι οι ίδιες ακόμα χρόνο και με χρόνο.
0: Ναι, ισχύει.
5: Δηλαδή την εποχή που περνούσες, ας πούμε, γερή να ήμασταν από το περίπτερο, γυρνούσαμε από το Βέρτη και ανοίγαμε το περίπτερο 6 το πρωί. Λοιπόν, τώρα δεν μπορείς μόνο στη σκέψη, έχεις στρώσει το κρεβάτι και έχεις κοιμηθεί. Να σου το πω έτσι, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Ναι.
5: Πάση περιπτώσει, εγώ είμαι φαν του ελληνικού. Μόνο καλοκαίρι, δεν έχω θέμα. Με εξαίρεση έτσι μια-δυο φορές που πάει η κυρία Πουστηλαϊκή και φέρνει κανένα φρέντο και από το φούρνο με το κουλουράκι. Αλλά είμαι φαν του ελληνικού. Mm-hmm.
0: Και δηλαδή, καταναλώνεις πόσους τη μέρα?
5: Ένα το πρωί με το γερτήριο και ένα το απόγευμα.
0: Α, τίποτα. Τίποτα. Είναι. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, στο χαμηλότερο επίπεδο κατανάλωσης.
5: Όχι, έφαγα ένα σάντουιτς το οποίο ήταν μια φραντζόλα ολοκληρή.
0: Ναι, κατάλαβα.
5: Ανθρώπινη κούπα. Ναι, η κούπα, ναι, λίγο μικρότερη αυτή του τσαγιού, να το πούμε, το οποίο βάζει 1,5 κουταλάκι μέσα, αυτό. Ναι.
0: Και ποιος πιστεύεις ότι είναι στις κορυφαίες θέσεις? Εμείς, ας πούμε, ως χώρα, πιστεύεις ότι είμαστε στις κορυφαίες κατανάλωσης?
5: Και εγώ είμαι υπέρ των βορείων.
0: Για τον ίδιο λόγο. Επειδή τους κυνηγάει το συνέχεια μέρα, ας πούμε, για 6 μήνες.
5: Και αυτό και η θέμα ποσότητας που είπε ο κύριος της Αρχιάς, που είναι διαφορετικές έξω, είναι πιο συσταγωγικά απάτη από ό,τι οι δικές μας. Και αυτό φέρνει την κατανάλωση. Δηλαδή δεν πιστεύω σε αυτό που είπε, στα μεγάλα κράτη, εννοώ όπου μετρικά είτε πληθυσμιακά είτε.
0: Ναι. Μάλιστα.
5: Και αυτό δεν επηρεάζει και κλείνω ακόμα και την τιμή. Φαντάζομαι ότι κάποτε εμείς κυκλοφορούσαμε με 1 ευρώ καφέ και νεράκι δώρο κτλ. Πριν γίνουν όλα αυτά που όλοι είναι οι αναστατώσεις κτλ. Οπότε ήταν και πιο θελκτικό για μας. Παρά αυτά, οι Βόρειοι, είμαι και εγώ, λέω με τους Βόρειους. Ναι. Mm-hmm. Εκεί θα παίξω κι εγώ, Βόρειες χώρες, εκεί πέρα στη Σκανδιναβία.
0: Δεν μου λες ελληνικό χειμώνα καλοκαίρι?
5: Χειμώνα καλοκαίρι.
0: Άρα ζεστό χειμώνα καλοκαίρι.
5: Μόνο καλοκαίρι, με ξέρεις αυτή που σου είπα το...
0: Ναι, άμα γυρίσει η γυναίκα σου τη λαϊκή και σου φέρει κανένα φρέντο. Μάλιστα. Οκ. Ευχαριστώ. Καλή σου μέρα. Να είστε όλοι σας καλά, μας δώστε λίγο χρόνο να πάμε σε καμιά είδηση.
1: Κάτι που δεν υπολογίσαμε και ήταν πολύ καλό είναι αυτό στην κατανάλωση κατά κεφαλή που είπες, που περνάμε τους Ιταλούς, μάλλον υποθέτουμε, γιατί εμείς έχουμε και το φραπέ. Το φραπέ το ξεχάσαμε. Ο φραπές, λοιπόν, όταν το φτιάχνεις, βάζεις καφέ, νερό, μπορεί να το κάνεις μισό λίτρο το φραπέ.
0: Να.
1: Παγάκια, δηλαδή. Τι να συγκρίνεις τώρα με το εσπρεσάκι?
0: Καλά, μην το συζητάς. Τώρα που είπες για τη σύνθεση, για τα συστατικά, αυτός ήταν και ο καυγάς μου με το γιαλαμπούκι. Δηλαδή, με αυτό διαφωνώ με όσους είναι του κρύου. Όχι ότι δεν είναι ευχάριστο, ρε παιδί μου, να πιεις ένα κρύο καφέ. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να τον πιεις, τι να σου πω, σχεδόν σφινάκι. Γιατί αν αρχίσει να λιώνει το παγάκι, μετά ο καφές γίνεται μπουγαδόνερο. Και εξηγούμε. Ο καφές από τι αποτελείται, ποια είναι η σύνθεσή του? Νερό. στον οποίο δίνεις μια γεύση με τον καφέ και αν κάποιος χρησιμοποιεί ζάχαρη. Λοιπόν, αν αυτή η ποσότητα του νερού που πρέπει να είναι συγκεκριμένη για να απολαύσει τον καφέ.
6: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
7: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
8: Γαλαξία, Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά, μουσικά, γαλαξιακά.
9: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
10: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
9: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
10: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
9: Κατάλληλο για γυναίκες και άντρες σε πρόσωπο και σώμα.
10: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
9: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
10: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
9: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
8: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συνδικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
11: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
12: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
13: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
12: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα. Από την ιδέα ως την υλοποίηση.
13: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
12: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
14: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
15: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
14: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
15: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
14: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκας Ερών. Τηλέφωνο 23210-64610, κινητό 6977-686688.
15: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας με διαφορά.
14: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
9: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ The Moro.
16: από το Σιδηρόγαστρο Σερών σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930 53 20 55. DJ Demoro δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
17: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230 25464 και 694 570 2469.
18: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
19: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
20: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
19: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
20: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
19: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985-886-389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
21: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
22: 3 λίτρα, μόνο 6,95. Φόρμα φρυγανιές Σίτου, οικογενειακή συσκευασία, 500 γραμμάρια, μόνο 1,29. Και καροτέν σπρέι Family SPF 50, 270 ml, μόνο 9,98. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας smafrodite.gr.
23: Beer Food Balkan Festival. 5 ημέρες. Μία παραλία. Αμέτρητες γεύσεις και μουσική που δεν σταματά. Από τις 5 έως τις 9 Αυγούστου, η παραλία Γερακινής γίνεται το σημείο συνάντησης για τους φίλους της παγωμένης πύρας, του καλού φαγητού και της ζωντανής μουσικής. Στη σκηνή ανεβαίνουν οι Καφαντάρδες, Argon Music Band, Τσέρνα, Στέιος Διονυσίου με τους Τρίο Μουσικάντι, καθώς και οι Τράκας, Κόκορης και Διάτζιος. Beer Food Balkan Festival. 5 με 9 Αυγούστου στην παραλία Γερακινής. Είσοδος ελεύθερη με την υποστήριξη του Δήμου Πολυγύρου. Στο ιχθυοπολείο Ψαράς, το ψάρι πρωταγωνιστεί σε όλες του τις μορφές. Ψητό, αχνιστό, τηγανιτό, αλλά και ομό. Στο Ψαρά επιλέγεις για το σπίτι ή για να το απολαύσεις στο εστιατόριό μας, στη φυσερία μας, με ιδιαίτερα πιάτα όπως οι ομές κοπές, σασίμι ταρτάρ καρπάσιο, αλλά και τα ψητά ψάρια. Από τους πρώτους που ξεκίνησαν την ορίμανση ψαριών, φέρνουμε τη μέγιστη γεύση κάθε ψαριού. Ψαράς, Μητροπολίτου Γεναδίου 7, Θεσσαλονίκη.
24: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο νέο

0: umbrella.gr.
1: Ένα παιδί ανθίζει εκεί όπου νιώθει ασφάλεια, αγάπη και αποδοχή. Umbrella. Βρεφονηπιακή σταθμή, νηπιαγωγεία, σε Περαία και Πλαγιάρη. Το πρώτο σχολείο θετικής διαπαιδαγώγησης στη Θεσσαλονίκη, με πλήρη καθημερινή σύντηση, περισσότερες από 50 δημιουργικές δραστηριότητες την εβδομάδα, σύγχρονες εγκαταστάσεις και καταπράσινους κήπους, όπου το παιχνίδι γίνεται γνώση και χαμόγελα. Umbrella. Με αγάπη, μεγαλώνουμε μαζί. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το umbrella.gr.
2: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Κούτα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα, τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά μίνι κορνέτο και μάτζικ στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Καλή σας μέρα.
6: Fly me to the moon. Let me play among the stars.
5: Καλό καλοκαίρι με Ράδιο Θεσσαλονίκη.

αν έχετε καμιά ανησυχία για το τι γίνεται έξω, όλα πάνε κατευχήν, ρολάρουν καθώς πρέπει ομαλώς. Σταματήματα έχουμε μόνο στους συνοριακούς σταθμούς και στα μετοπικά διόδια, σε όλα τα διόδια δηλαδή. Και στην Νικήτη. Ναι. Εννοείται. Εν τω μεταξύ έχει μεγάλη πλάκα, γιατί ενώ ο δρόμος λέγεται Επαρχιακή Οδός Πολυγύρου Αγίου Νικολάου, φτάνοντας μέσα στην Νικήτη, μετονομάζεται, τουλάχιστον στους χάρτες της Google, σε Λεωφόρο Σιθωνίας. Και εδώ είναι αυτό που λένε, αν αχαθείς με έκανες και γέλασα. Λεωφόρο Σιθωνίας.

Όσοι μπήκατε στα τελευταία λεπτά στην παρέα, μας πετύχατε να συζητάμε για καφέ, επιλογή χειμώνα-καλοκαίρι, αν παραμένει η ίδια, αν τροποποιείται ανάλογα με την εποχή, και για την κατανάλωση καφέ, ποια χώρα θεωρείται, ποια χώρα πιστεύει ο καθένας ότι είναι κορυφαία στην κατανάλωση καφέ, σε ποια θέση βρισκόμαστε εμείς, οι οποίοι συνήθως είμαστε με ένα καφέ στο χέρι ή βλέπουμε συνέχεια να ανοίγουν καφέ δεξιά και αριστερά και καθόμαστε και λέμε καλά ρε παιδί μου πόσο καφέ πίνουμε, και έτσι πιαστήκαμε στη συζήτηση για το ποια χώρα ή ποιες χώρες είναι αυτές που καταναλώνουν τον περισσότερο κατά κεφαλήν, ποιες είναι αυτές δηλαδή οι οποίες είναι οι μπροστάριδες σε αυτό το, πώς το λένε στα ελληνικά, commodity.

θες να πούμε τον Καλτσά να ρωτήσει την τεχνητή νοημοσύνη για να δώσει την απάντηση. Δεν την πολύ εμπιστεύομαι, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, την εμπιστεύομαι τόσο όσο. Τώρα έχουμε και Θκόμα Σπιδούδη να προείσταται. Τα έλεγε και η Ελένη στο δελτίο. Αλλά αν τη χρησιμοποιείς σαν ένα γρήγορο ψαχτήρι, σαν ένα πολύ πιο γρήγορο από το να γκουγκλάρεις που λέγαμε παλαιότερα, σύμφωνοι. Αλλά αν δένεις κόμπο ό,τι σου λέει, θα πέσεις σε χοντρά προβλήματα και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να εκτεθείς. Ευτυχώς το έχει πάρει χαμπάρι και το λέει και η ίδια. Δηλαδή, ό,τι και αν σου πει, σου λέει μετά, κοίτα, μην το δένεις κόμπο, ψάξου και λίγο.

0: στις... κάνουμε ένα τεστ ακόμα, Χρήστο. Την έχεις. Την έχω πιάσει να κάνει τερατώδη λάθη, δηλαδή, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, κάθε υπερβολή τώρα, να μου βγάζει, ας πούμε, την Κρήτη στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι. Εννοώ ότι μπορεί να σου γράψει κάτι, να σου πει κάτι, το οποίο είναι κυριολεκτικά εκτός τόπου και χρόνου, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και παριστάνει και την, πώς να σου το πω τώρα... την πολύ δεκτική σε μάθηση, σου λέει σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με διόρθωσες και εγώ μαθαίνω, σε αρχίζει κάτι τέτοια ψησίματα και λες άντε ας μην δημαλώσω τώρα.
1: Επειδή το αναφέρεις, να πούμε ότι τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, εντάξει, προφανώς όσο περνάνε τα χρόνια βελτιώνονται, αλλά ακόμα πάσχουν από το σύνδρομο των hallucinations.
0: Των ποιών?
1: Hallucinations είναι οι ψευδαισθήσεις των μοντέλων ότι αυτό που σου απαντάνε είναι σωστό. Α. Λοιπόν, προφανώς τα πρώτα μοντέλα ήταν περισσότερα hallucinations. Τώρα, όσο περνάει ο καιρός, μειώνονται αυτές οι ψευδαισθήσεις οι ψηφιακές. Και αυτό γιατί γίνεται? Η ανάλυση, τώρα σας τα λέω έτσι πολύ
0: ναι,
1: απλά.
0: Γιατί, εξήγησε το μας, γιατί κάποιες στιγμές έχουν τέτοιες ψευδαισθήσεις που σου λένε τέτοια πράγματα που νομίζεις εσύ ότι έχεις πάρει αισθήσεις.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, επειδή έχουν εκπαιδευτεί στο να βοηθάνε και να απαντάνε, να δίνουν απάντηση στον άνθρωπο που ρωτάει, πολλές φορές αναγκάζονται να απαντήσουν με τρόπους που προφανώς δεν είναι σωστοί.
0: Ναι, αλλά δεν λένε δεν ξέρω.
1: Όχι.
0: Κατάλαβες, είναι σαν κάτι ξερόλες που ό,τι και να τους ρωτήσεις θα μπουν στη διαδικασία να απαντήσουν. Πες ρε φίλε, κάτσε λίγο να το κάνω λίγο πιο σύγχρονο. Πες ρε μπρο, δεν ξέρω. Δεν κακό να πεις δεν ξέρω.
1: Και όμως για την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Γιατί πρέπει να φοβάσαι να πεις δεν ξέρω? Τι είσαι, δημοσιογράφος ή ταξιτζής?
1: Άμα σου πει δεν ξέρω, θα πεις εσύ γιατί τότε σε πληρώνω.
0: Δεν πάει έτσι.
1: Γιατί σε πληρώνω?
0: Δεν πάει. Να είσαι δημοσιογράφος που τα ξέρουν όλα, σύμφωνοι. Δεν μπορείς να πεις δεν ξέρω. Να είσαι ταξιτζής που επίσης τα ξέρουν όλα. Έχουμε κόντρα με τους ταξιτζίδες. Δεν ξέρουμε ποιος είναι πιο ξερόλας. Είναι σε εξέλιξη ο αγώνας.
1: Τι θέλετε να ρωτήσω τώρα, να δούμε τι θα μας πει?
0: Θέλω να ρωτήσεις, αφού το ζητάει ο Νίκος, να μας πει αν γνωρίζει ποια είναι η πρώτη χώρα παγκοσμίως σε ημερήσια κατανάλωση καφέ ανακάτοικο.
1: Είμαστε ζωντανά στην εκπομπή στο Ράδιο Θεσσαλονίκη και έχουμε την εξής απορία. Θέλω να διασταυρώσεις και να βρεις στοιχεία επίσημα για ποια χώρα έχει τη μεγαλύτερη κατανάλωση καφέ παγκοσμίως ανακάτοικο.
0: Ημερησίως.
1: Μισά λεπτά να το δω.

0: Πολύ το ευχαριστήθηκα. Ακόμα τι κάνεις?
1: Μου είσαι λεπτά τώρα να το διαστρεβλώνω.
2: Τι το κάνεις?
0: Το διαστρεβλώνεις.
1: Διασταυρώνω. Λοιπόν, βρήκα την άκρη.
2: Επιτέλους.
1: Λοιπόν, Φιλανδία. Φιλανδία, 25 γραμμάρια περίπου ανά άτομο την ημέρα. Αν θες πιο επίσημα στα νούμερα, το Λουξεμβούργο βγαίνει πρώτο λόγω στατιστικών. Αλλά η πιο κλασική απάντηση που δεν είναι Φιλανδία.
2: Πόσο είπες η Φιλανδία?
1: Γύρω στα 25 γραμμάρια καφέ ανά άτομο την ημέρα.
2: Αυτό είναι δηλαδή το παγκοσμίως το νούμερο ένα.
1: Θέλω να το τρέξει την άλλη μια φορά.
2: Να το τρέξει άλλη μια φορά, ναι.
1: Να φτιάξω τα... Να το φτιάξω τα νούμερα, λέγω.
2: Να το φτιάξω.
1: Ναι, ναι. Φιλανδία είναι...
2: Ναι.
1: Λοιπόν, ναι. Ναι, η Φιλανδία είναι η κλασική απάντηση που θεωρείται νούμερο ένα στον κόσμο, στην κατανάλωση καφέ ανακάτοικο. Στα σειρά, στατιστικά, το Λουξεμβούργο εμφανίζεται μπροστά, αλλά σε έχει να κάνει με ειδικούς παράγοντες. Άρα, το πιο σωστό για τον αέρα είναι Φιλανδία.
2: Μάλιστα. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, μας πρόκοψες. Ναι, καλή συνέχεια και σε σένα. Κοντέψαμε να βάλουμε τον μεσημεριανό καφέ, μη σου πω τον απογευματινό, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, η προσπάθεια είναι που μετράει. Να το πάρει το ποτάμι, γιατί δεν θέλω να σας ταλαιπωρώ περισσότερο. Η αλήθεια είναι ότι οι φίλοι, και ήταν αρκετοί, οι οποίοι είπαν Σκανδιναβία, ήταν πάρα πολύ κοντά στην σωστή απάντηση. Δεν πήγε το μυαλό μου, να σου πω την αλήθεια, αλλά όλα εξηγούνται. Πώς περνάει η κατανάλωση, η υπερκατανάλωση στην κουλτούρα ενός λαού. Όντως είναι πάρα πολύ ψηλά και η Φινλανδία και η Σουηδία και η Νορβηγία. Επίσης είναι πάρα πολύ ψηλά χώρες που δεν το περιμένεις. Λουξεμβούργο, ας πούμε, που λέει και η δικιά σου. Ελβετία, Δανία, Ολλανδία... Λοιπόν, αυτά τα στοιχεία είναι συγκεντρωμένα από την Visual Capitalist, η οποία είναι πολύ εξειδικευμένη στα infographics που λένε και στο χωριό μου, δηλαδή στη συγκέντρωση στοιχείων, στα γραφήματα, στη συγκέντρωση όλων αυτών των στατιστικών καταγραφών, και μάλιστα την συμβουλεύονται πάρα πολύ μεγάλες εταιρείες και μέσα ενημέρωσης παγκοσμίως, για ρεπορτάζ τους ή για αναλύσεις, για θέματα, για άρθρα τους. Σύμφωνα λοιπόν με την συγκεκριμένη εταιρεία, πρώτη σε ημερήσια κατανάλωση καφέ ανακάτοικο μετρημένο και σε κούπες αν θέλετε, και όχι μόνο σε γραμμάρια που έλεγε η AI προηγουμένως, είναι το Λουξεμβούργο. Δηλαδή η δεύτερη απάντηση που μας έδωσε είναι η σωστή. Πρώτο είναι το Λουξεμβούργο. Στο Λουξεμβούργο καταναλώνουν 5,31 κούπες ανακάτοικο ημερησίως. Θα σκάσουν από καφέ, δηλαδή αυτό το πράγμα. Και συνήθως πίνουν γαλλικό από ό,τι καταλαβαίνω, φίλτρου, έτσι. Εκτός αν έχετε διαφορετική εικόνα. Ίσως επειδή είναι και πολύ μαζεμένοι από εδώ και από εκεί. Δεν ξέρω. Λοιπόν, ναι, κορυφαίοι και μάλιστα με πολύ μεγάλη διαφορά.
3: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
4: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
5: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
6: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
5: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
6: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
5: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
6: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
5: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
6: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
5: Ηλεκτρικά παράθυρα,
6: κλειδαριές,
5: φωτισμός,
6: μπαταρίες,
5: σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
6: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
5: Τηλέφωνο 2323 111 410.
6: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
5: σταθερά στον Ελευθεριάδη. Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
7: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
5: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
7: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
8: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-0-22-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Τρατώ, βάλε μια απ' όλα.
9: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
5: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-0-24-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
10: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 2310-64610 και στο www.golias.gr.
11: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
12: Μινάς Ιωάννης.
11: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Σιντική.
12: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
11: Με πολυετή εμπειρία.
12: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
11: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
12: Από πλακάκια,
11: κουφώματα,
12: είδη γήινης,
11: υδραυλικά,
12: χρώματα
11: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2-3-23-0-28-274 και 69-93-920-661.
12: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
11: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
12: Επίσημα,
11: μοναδικά,
12: με πολυετή εμπειρία.
13: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση συλλεύητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
12: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
14: Γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Συθονία και συγκητικό κόλπο. Στέφανος Διαμαντόπουλος.
1: Αθηναίος είσαι.
0: Γιατί?
1: Τι σύνδεση με αυτό? Είτε λες πάμε στη Χαλκιδική και πάμε στη Σάρτη.
0: Για να το επισημοποιήσω.
1: Όπως εμείς δεν ξέρουμε, ας πούμε, εκεί στο Αργοστόλι από την πίσω τη μεριά, έτσι και Αθηνέζοι, και μου φάνηκε σαν Αθηνέζος. Λοιπόν, καλημέρα, καλό πρωινό από τον κόσμο του καλοκαιριού, καθώς είναι και η περιοχή εδώ της ανατολικής πλευράς, από τον Άγιο Νικόλαο τη Βουρβουρού, τον Αρμενιστή, τη Σάρτη, τη Σικιά και το Καλαμίτσι, είναι ένα από τα θερμά σημεία της ευρύτερης περιοχής. Καλημέρα λοιπόν και καλό πρωινό. 2-3 παρατηρήσεις με καφέ και νομίζω ότι ο πόλεμος με τα τζιτζίκια και σήμερα θα είναι έντονος. Η μέρα χθεσινή ήταν ζεστή, είχε παντού μια απίστευτη θάλασσα. Όσοι χάρηκαν τη χθεσινή μέρα νομίζω ότι απίλαυσαν μία από τις καλύτερες, για μπάνιο δηλαδή και για θαλασσίτσα, μέρες του καλοκαιριού, με θερμοκρασίες δυναμικές, 34 και εδώ γύρω. Σήμερα το πρωί πήρε λίγο ένα πιο λαφρύ αεράκι, σαν να είναι βόρειο σάκι. Φαίνεται ότι ίσως είναι λίγο καλύτερα. Θα δούμε όμως πώς θα εξελιχθεί η μέρα. Φαίνεται στεγνή ημέρα με σταθερό καιρό και νομίζω πολύ καλά το περιέγραψες.

0: λέγοντας επαναλαμβανόμενη πατέντα. Δύο-τρεις παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, ελπίζω ότι ο καφές δεν είναι ο καφές του Αργόσχολου. Διότι έχει διαφορά ο καφές του Αργόσχολου, αυτός δηλαδή ο οποίος κάθεται και απολαμβάνει ένα καφέ, αλλά ουσιαστικά απολαμβάνει ένα σημείο στο οποίο περνάει διάφορο κόσμος και βλέπει γύρω του, ας πούμε, ή κάθεται και συζητάει με κάποιον, και τον καφέ που πίνει κανείς πηγαίνοντας στη δουλειά, κάνοντας ένα τρίλεπτο, τετράλεπτο, όπως κάνουν οι Ιταλοί συνήθως, που χτυπάνε ένα καφεδάκι και φεύγουν. Άλλη κουλτούρα, για αυτούς τουλάχιστον που έχουν δουλειά. Εμείς το χτυπάω ένα καφεδάκι και φεύγω, το κάναμε take away, με αποτέλεσμα να έχει γεμίσει αλυσίδες και μικρά σούπερ μάρκετ ή αν θέλεις ψιλικατζίδικα, τα οποία κάνουν τα πάντα. Καφέ κάνουν οι πάντες. Ξηρή καρπή, αλκοόλ και καφέ. Περίπτερο και καφέ. Πιάτα, πυρούνια, αυτό και καφέ. Και δεν μιλάμε για τους φούρνους, οι οποίοι έχουν γίνει και αυτοί αναγκαστικά κάνουν καφέ για να κρατήσουν κόσμο. Έτσι παντού υπάρχει ένα καφεπωλείο. Και το take away μας έχει οδηγήσει στην εικόνα να βλέπουμε δηλαδή ανθρώπους να κρατάνε μονίμως μια συσκευασία. Εμένα μου φαίνεται αυτό στα μάτια μου σαν να, πώς να σου πω, δηλαδή σαν κάποιος κοροϊδεύει στην εργασία. Δεν είναι καλή εικόνα να βλέπεις κάποιον να γυρνάει όλη την ώρα με ένα καφέ στα χέρια. Δεν είναι καλή εικόνα στις εργασίες. Είναι ανάγκη για αυτούς οι οποίοι κινούνται πολύ, για αυτόν κάποιον που πηγαίνει στο γραφείο και παίρνει μια συσκευασία καφέ απ' έξω και την έχει μαζί του. Αυτό είναι κατανοητό, αλλά το γυρνάς από εδώ και από εκεί με ένα καφέ στο χέρι δεν είναι καλή εικόνα. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος. Δεν είναι καλή εικόνα για μένα. Μπορεί να είναι κάτι αδιάφορο για τους άλλους. Πίνουμε πάρα πολύ καφέ. Μας αρέσει ο καφές και τον προσέχουμε ιδιαίτερα. Σας παροτρύνω, όσοι παίρνετε καφέ απ' έξω, να πάρετε τις δικές σας συσκευασίες. Κάναμε έναν αγώνα κάποτε, αλλά μας ξεπερνά η ίδια η πρακτική της ζωής και οι ευκολίες. Να έχετε δική σας συσκευασία και να μην πίνετε καφέ από αυτές τις πλαστικούρες που σας φέρνουν τα delivery, ή όταν σταματάτε να πάρετε από ένα take away, δηλαδή πάρ' το και φύγε, είναι το take away, κύριε Μόσχη.
1: Ακριβώς.
0: Πάρ' το και φύγε. Πάρ' το μακριά, πάρ' το και φύγε.
1: Πάρ'
0: το μακριά, αλλά σημαίνει πάρ' το και φύγε, μην κάθεσαι εδώ δηλαδή. Αυτό. Τώρα, δύο παρατηρήσεις, αφού ακούσουμε κάτι, έχουν σχέση με τα τουριστικά. Έχει ενδιαφέρον, γιατί πετάχτηκα μέχρι τη Σάρτη προηγουμένως από το κάμπινγκ. Θέλω 2-3 παρατηρήσεις και 2-3 πράγματα να πω. Αλλά θα διαλέξει ο Σάκης κάτι να ακούσουμε και θα τα πούμε σε λίγο, για να μην τα ανακατεύουμε όλα μαζί.

0: Έχω την αίσθηση διαγυμνού οφθαλμού με περισσότερη υγρασία, αλλά τα καταγραφικά μου δείχνουν πολύ λιγότερη. Δηλαδή, βλέπω η Θεσσαλονίκη να είναι γύρω στο 55%, ενώ βλέπεις αυτό το πέπλο, το κλασικό, το σαλονικιώτικο, αυτό το γκρι της ατμόσφαιρας το καλοκαίρι, η αίσθηση ότι εξατμίζονται τα πάντα. Και τελικά δεν είναι έτσι, είναι τελείως διαφορετικά. Έχει τσιμπημένη θερμοκρασία σήμερα, να το συνυπολογίσετε. Αν έχετε την πολυτέλεια να τελειώσετε πιο νωρίς δουλειές, κάντε το, μην αφήνετε να προχωρήσει πολύ η μέρα. Και καλές διαδρομές. Το τι καύσιμο και με αυτή την περίοδο δεν λέγεται. Μύθος ότι οι καταναλώσεις είναι απείρως περισσότερες στη χειμερινή περίοδο. Το τι καύσιμο τρώει η μετακίνηση δεν λέγεται.
1: Παντού, Σάκη μου, παντού. Το δυτικό ημισφαίριο, το βόρειο ημισφαίριο είναι στη ζώνη κατανάλωσης τεραστίων ποσοτήτων ενέργειας με κάθε τρόπο. Και βέβαια βασιζόμαστε στα ορυκτά. Κάτσε να κλείσω λίγο, να μην ακούμε επιστροφή. Λοιπόν, καλημέρα, καλό πρωινό. Σας μιλώ με το μικρόφωνο ανοιχτό στη χώρα των τζιτζικιών. Είναι όπου υπάρχουν δέντρα. Αυτή την εποχή τα τζιτζίκια έχουν ξεσηκώσει τα γειτονικά τζιτζίκια. Την πέφτουν στο καμάκι όλη την ημέρα μέχρι να κάνουν τον κύκλο τους. Αντιστοίχως κάνουμε τον κύκλο και εμείς, όχι στο καμάκι, αλλά στο βόρειο ημισφαίριο κυνηγώντας λίγες μέρες διακοπών. Έκανα μια βόλτα προηγουμένως στη Σάρτη. Και η Σάρτη, αυτό το παλιό προσφυγοχώρι που έχει γίνει rooms to let σταδιακά στη δεκαετία του 80, 85, 90, ακούσα και τον ήχο των αεροσκαφών.
0: Ναι, ναι, κλασικά.
1: Είναι δύο μέρες που έχουμε εκπαιδευτικές ασκήσεις. Χθες ένας μπαγάσας πέρασε χαμηλά μέσα από τη πλευρά αυτή τη δική μας, πίσω από το Μαρμαρά, κατευθυνόμενος ανατολικά. Δηλαδή είδα τα μάτια του σχεδόν. Τι να σου πω. Λοιπόν, δεν υπάρχει κοινότητα που να μην αντιμετωπίζει, και χωριό που να μην αντιμετωπίζει πρόβλημα πάρκινγκ αυτό το διάστημα. Τη Σάρτη εγώ και τη Σικιά την ξέρω πολύ καλά, εδώ και 30 χρόνια πηγαίνω έρχομαι, θεωρώ την περιοχή σαν να είναι χωριό μου. Την ξέρω αρκετά καλά και ξέρω και τα παιδιά και τους ανθρώπους. Μεγαλώσαμε μαζί στα πρώτα χρόνια της άνθησης του ελληνικού τουρισμού στην περιοχή της Χαλκιδικής. Κατασκευάσαμε το χωριό, το αφήσαμε να εξελιχθεί χωρίς τη δυνατότητα λίγων τετραγωνικών περισσότερων, για να μπορούν να σταματούν οι Σέρβοι, οι Ρουμάνοι, οι Αλβανοί, οι Τούρκοι και εμείς τα αυτοκίνητά τους. Διότι εδώ στηριζόμαστε στον οδικό τουρισμό, δεν κάνω λάθος. Επομένως δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν να κτίζεις 20 δωμάτια, 10 δωμάτια, 5 δωμάτια και να μην έχει το... ο κανονισμός, δεν σε έχει φάει το 1 τρίτο από την κατασκευή για να μπορείς να βάζεις δύο αυτοκίνητα. 3, 4, 5. Επομένως το πρόβλημα σε όλες τις περιοχές, στο δε Πευκοχώρι, δεν το συζητάμε, Καλάνδρα, Άφητο, η Άφητος είναι και παλιό χωριό και πάει λέγοντας. Και δεν παίρνουμε και αυτά τα μαθήματα σε καμία των περιπτώσεων. Θυσιάζουμε τα πάντα. Οι τοπικές διοικήσεις, οι οποίες είχαν την ευθύνη, ένα μέρος της ευθύνης για το σχέδιο πόλεως, όταν επέκτηναν το σχέδιο πόλεως για να εντάξουν περιοχές, για να κτίσουν δωμάτια και να γίνουν και ξενοδοχεία μικρά, όχι απαραίτητα μεγάλα, όρμηξαν, άρπαξαν. Τώρα δεν φτάνει το μέρος. Κατεβήκαμε κάτω για να πάμε σε ένα γιατρό, ένα φίλο εδώ, να πεταχτούμε το πρωί. Η Σάρτη τώρα το πρωί έχει σωτήρα. Ευχόμαστε λοιπόν χρόνια πολλά. Στα παιδιά τους στέλνω χαιρετίσματα εκεί, στον Πάρη, στο Φώτη και στους λοιπούς της παλιάς μας παρέας. Δεν μπορούμε να κατεβούμε στη Σάρτη και στη Σικιά. Δυσκολευόμαστε δηλαδή. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Είναι όλα γεμάτα. Έχουν χτιστεί και κοτέτσια, και αυτός που χτίζει ένα με 6-8 δωμάτια, δεν ξέρω αν είναι από πρόγραμμα ή είναι από κάτι άλλο, πρέπει να έχει μέρος για κάθε δωμάτιο να βάλει ένα αυτοκίνητο, αφού Σέρβος έρχεται, Βούλγαρος έρχεται, Τούρκος έρχεται, Έλληνας δεν νομίζω ότι ερχόμαστε πια. έχουμε φύγει εμείς, είναι επέλαση των ξένων, δεν χωράμε και δεν μας αρέσει και πολύ πολύ, γιατί άμα είμαστε εμείς οι Έλληνες 10 και οι ξένοι είναι 30, αρχίζει το πρόγραμμα, το θέμα και μπαίνει αλλού, δεν έχουν τίποτα οι άνθρωποι, έρχονται να κάνουν και αυτοί διακοπές. Αλλά πάει το θέμα αλλού, ρε παιδί μου, χάνει εκείνη την αξία που είχε ένα χωριό όταν επεκτάθηκε λίγο τουριστικά και έγινε ταυτόχρονα και χωριό και τουριστικός προορισμός. Τώρα είναι μόνο τουριστικός προορισμός. Μπήκα στο φαρμακείο στο φίλο μου και του στέλνω χαιρετίσματα, δεν λέω ονόματα, στο κέντρο της Σάρτης, γιατί ξέρω ότι συνήθως ακούει. Ένας παλιός πασοξής, ο οποίος ξέμεινε γκρινιάρης, του στέλνω χαιρετίσματα. Τα φαρμακεία έχουν γίνει σούπερ μάρκετ. Δουλειά, Σάκη μου. Δουλειά. Δεν το συζητάμε. Αλλά σούπερ μάρκετ. Από τσιμπιδάκια, κρέμες, αυτά, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Έτσι το φαρμακείο όμως χάνει και την αξία του και τη σοβαρότητά του. Και απευθύνομαι γενικότερα στους φαρμακοποιούς και στο σύστημα αυτό. Στα τουριστικά μέρη δηλαδή το έχετε παραξευτιλίσει, να μην πω το έχετε παραχέσει. Θα μου πεις, ελεύθερο εμπόριο έχουμε, τι να κάνουμε, πρέπει να ζήσουμε κι εμείς. Γκαρντάσια, υπάρχει και ένα όριο, έτσι. Δηλαδή το φάρμακο είναι φάρμακο, ο φαρμακοποιός είναι επιστήμονας. Δεν μπορεί την ίδια στιγμή να εξυπηρετεί κάποιον ο οποίος ρωτάει, ξαναρωτάει, και να έρχεται από πίσω η τουρίστρια με τον κόλο απ' έξω να παίρνει τσιμπιδάκι, ας πούμε, για να βγάλει ένα καθάκι ή ένα οτιδήποτε άλλο. Αυτή η συνολική εικόνα που είναι τα πάντα για όλα, ας πούμε, στο πεζόδρομο, στο πεζοδρομάκι της Σάρτης. Τα μαγαζιά που είναι εκεί έχουν βγάλει τα καθίσματα, δηλαδή το δρομάκι, ας πούμε, είναι 3-6 μέτρα, ένα πεζοδρομιάκι, ένα μέτρο από τη μια μεριά. Έχουν βγάλει από δύο σειρές τραπέζια από τη μια μεριά, μένει στη μέση ένα διάδρομο. Το βράδυ που θα μαζευτούμε όλοι να πάμε βόλτα, ας πούμε, στον προφήτη Λία και στο φίλο μου τον Μπάρι εκεί και πολλούς άλλους, πού θα περάσουμε, ρε Γκαρντάσια? Γαμώ τα μαγαζιά μου, γαμώ το. Δηλαδή, καρακιτσαριό, γυφταριό, προχειρότητα, ο ένας πάνω στον άλλο.
2: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
3: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
4: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
5: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
4: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
5: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
4: Και στο τηλέφωνο 2321 0355 54.
5: Φανταστείτε
6: έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
7: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
8: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
7: Car Service Νούλης.
8: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
7: BMW,
8: Mini Cooper,
7: Volvo,
8: Volkswagen,
7: Audi,
8: Seat,
7: Skoda.
8: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
7: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
8: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
7: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
8: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
7: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
8: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
7: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
8: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
7: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
8: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
7: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
8: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
7: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
8: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939.
9: Αύγουστος
10: με τιμές θαύμα στο Γκάντζα.
9: Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό μόνο 3,93. Σκύπι γρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και ούλτρε ξαμπουάν μόνο 2,99.
10: Μέχρι την Τετάρτη σνίτσελ χοιρινό μόνο 7,20 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο χοιρινό κοντοσούβλι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
9: Γκριν κόλλα κουτάκι μόνο 40 λεπτά. Και μπύρα αλφα χωρίς αλκοόλ κουτάκι ή εξάδα μόνο 3,45.
10: Στην υγεία μας φίλοι.
9: Σούπερ μάρκετ Γκάντζα.
10: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
11: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
12: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλεια στη Στοά και Ροδόπολη.
11: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
13: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
14: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
15: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498. Μόνο
16: εσύ, μόνο. Ο ποδοσφαιρικός σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέτι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλαβρατζής. Σας περιμένουμε στον προάβλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Μέγας χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.
17: Η απόλυτη διάρκεια. διασκέδαση είναι εδώ. Ο ένας και μοναδικός Σώτης Βολάνης μαζί με όλο το επιτελείο του έρχεται για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες και ασταμάτητο κέφι. 7 Αυγούστου. Πού? Στον Καλλιούρι, στο Μεγαλοχώρι Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-46-213-68. Ο Σώτης Βολάνης 7 Αυγούστου στον Καλλιούρι. Μην το χάσετε.
18: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
1: Έτσι. Αντιθέτως με άλλους οι οποίοι αγωνίζονται, πραγματικά αγωνίζονται για να φέρουν τα πράγματα στα ίσια. Δηλαδή αυτοί που είναι πίσω από τα πολυματοφόρα, όσοι σηκώνουν τα βάρη και τραβολογάνε αυτούς τους κάδους που άμα περάσει από δίπλα, εγώ το βλέπω τώρα καλοκαίρι και οι κάδοι να μην πλένονται. Μπήκαμε στη Σάρτη, σταμάτησα λίγο το αυτοκίνητο. Πού να σταματήσεις? Τέλος πάντων, ο φίλος μου δεν μπορούσε να περπατήσει και όλες. Πάμε στο γιατρό. Έμανα λίγο πίσω, πήγα τον άφησα, έκατσα λίγο πίσω. Πού στη Σάρτη να μην έχεις ένα μέρος τώρα το πρωί? Φανταστείτε τι θα γίνει το απόγευμα. Φανταστείτε τι θα γίνει στην ευρύτερη περιοχή. Και είναι παντού τα ίδια. Αν είναι διαφορετικά, πέστε το. Επομένως, πώς εντάσσετε στο σχέδιο πόλεως και δεν το σταματάτε την ίδια στιγμή να πείτε στάσου ρε εσύ. Εδώ έχουμε, για κάτσε να δω, τον δω τώρα. Όχι, είναι ψηλά. Αυτά τα στέλνω χαιρετίσματα στη Σικιά, η οποία είναι ταξένα ένα καινούριο κομμάτι στο σχέδιο πόλεως, αλλά θέλει όρια ρε παιδιά. Θέλει όρια, θα καταστρέψουμε το, αυτό το πράγμα που είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Σάκη, χθες η μέρα ήταν η καλύτερη μέρα του καλοκαιριού, σας το λέω μέσα από την ψυχή μου. Δεν υπάρχει θάλασσα, έτσι ήρεμη, γλυκιά, με ελαφρύ φλίσβο, διάβγεια, η θερμοκρασία του νερού, ακόμα και ο Μόσχης που είναι κρύο, δεν το λέω, να μπει στο νερό ας πούμε, και η χαρά του, αλλά πρέπει να χωράμε, πρέπει να κάνουμε δουλειές. Δεν μπορεί να είμαστε αρπακτικά πάνω στη φύση. Θα τα διαλύσουμε όλα. Εδώ στο κάμπινγκ, ας πούμε, τους ρωτάω. Ρωτάω τον Μαλίνη και τους υπολείπους. Ρε Καρντάσια, πόσο κόσμο φιλοξενείτε? Τι να κάνουμε, δηλαδή, να πάρουμε τον νεό, να τον πούμε, για ελάτε εδώ, δέστε πόσο κόσμο είναι και τι φέρουσα ικανότητα έχει κάθε περιοχή. Ο αρμενιστής. Μπαίνει κανένας μέσα στον αρμενιστή να τους ελέξει? Είναι επαγγελματίες, είναι διαπιστωμένα εδώ και πολλά χρόνια. Τη δουλειά που κάνουν είναι εξαιρετική, αλλά πρέπει να τρέχουμε από πίσω. Πώς θα γίνει? Διότι για να βγει χρήμα, όλοι γκρινιάζουν. Όλοι γκρινιάζουμε. Δεν βγαίνουν, δεν έχουμε τζίρους, τα πάντα είναι ακριβά, το κράτος μας φορολογεί, χίλια δυο άλλα πράγματα. Ναι, έχετε δίκιο. Έτσι είναι, υψηλή φορολογία είναι γεγονός. Μάχη δίνουμε όλοι μας. Ναι, αλλά τα μαύρα τελείωσαν. Πρέπει να μπούμε σε μια σειρά. Δεν μπορεί να βρίσκουμε δικαιολογία. Επειδή είναι αυτό, πηγαίνουμε στη μαύρη οικονομία, έχει τελειώσει η ιστορία, ας συμμαζευτούν όλοι. Πρέπει να μπούμε σε μια σειρά. Πώς θα φροντίσουμε τα αεροπλάνα μας από πάνω? Πέστε μου. Απετάνε αυτή τη στιγμή 2 F-16, είναι, μοιράζεται και εκπαιδεύονται. Πώς θα τα φροντίσεις αυτά? Αυτά, κύριε Μόσχη, αν θέλει κανείς, εγώ δεν κάνω ένα μονόλογο. Ένα από τα βασικά θέματα του Ράδιο Θεσσαλονίκη είναι ο δημόσιος διάλογος, για τον οποίο αγωνιζόμαστε στην εποχή της πλατφόρμας και των social, διότι κάποιοι νομίζουν ότι ο διάλογος τελειώνει στα όρια μιας ανάρτησης. Δεν είναι έτσι. Μιλώ δημόσια και να μιλάτε κι εσείς δημόσια. Ωραία. Επομένως, αν θέλει κανείς κάτι να πει, θα ανοίξω τις γραμμές. Για λίγο, για 5 λεπτά, σας παρακαλώ να μην είστε πολυλογάδες σαν και εμένα. Τα βάλα όλα μαζί μέσα σε ένα πακέτο. Όμως είναι μια κατάσταση. Αν κάπου κάνω λάθος, διορθώστε με, προσθέστε πράγματα, μην μπαίνετε σε λεπτομέρειες. Μην με πάρετε τηλέφωνο τώρα να μου πείτε δεν έχω στο πολύχρονο νερό, γιατί είναι γνωστά αυτά. Άμα μπούμε σε λεπτομέρειες, η γενικότερη όμως ανάγκη για υποδομή φωνάζει από μόνη της. Και δεν κουνιόμαστε, δηλαδή βλέπετε για το θέμα των νερών. Γίνεται μια προσπάθεια να αναλάβει η ΙΑΘ, αλλά αυτή είναι μια γιγάντια προσπάθεια. Δεν είναι εύκολο. Έχουμε ιδιωτικά δίκτυα, έχουμε σωλήνες που περάστηκαν πριν από 20 χρόνια, σκαμμένες όπου να είναι, λάστιχα να περνάνε από δεξιά και αριστερά, πομόνες και γεωτρήσεις οι οποίες έχουν κλείσει, τραβάνε τον υπόνομο της απέναντι περιοχής και πάει λέγοντας, και βιολογικούς οι οποίοι είναι σε κατάσταση, ας το μην το συζητάς, απορούμε πώς αντέχουν. Απορούμε πώς αντέχουν. Λοιπόν, αυτά, Σάκη, αν θέλει κανείς, σας ακούω, οι γραμμές είναι ανοιχτές. Δεν χρειάζεται να τις πω τις γραμμές.
0: Ελάτε, Δημήτρη, καλημέρα.
1: Παρακαλώ να συστήνεστε. Και επίσης, κλειστά ραδιόφωνα και όσοι μιλάτε από Bluetooth, ζωηρά για να σας ακούμε. Τα Bluetooth είναι συνήθως τενεκέδες.
19: Καλημέρα σας. Αγαπητέ Στέφανε, νομίζω, γι' αυτό όλο το κύκλο που έκανε την κουβέντα, το ελληνικό δημόσιο κάπως έχει συμμαζευτεί, το αμυγός δημόσιο. Εκεί που γίνεται το έλα να δεις και δεν βγάζεις άκρη, είναι και αυτοδιοίκηση. Δεν ξέρω τι γίνεται, δηλαδή εκεί είναι μια βρώμικη κατάσταση γενικώς. Δεν βγάζεις άκρη, δεν βγάζεις άκρη με τίποτα. Είχε ένα παραδειγματάκι. Στη Νέα Καλλικράτεια ένας φωτισμός ολοκένουριος που έχει παραδοθεί από το προηγούμενο καλοκαίρι, μέχρι σήμερα δεν ανάβουν τα φώτα. Σε ένα κεντρικό δρόμο, στον παραλιακό. Τέλος πάντων ασχολήθηκα, έψαξα, βρήκα κάποιον υπεύθυνο μέσα, ο οποίος δρέμει στα Μουδανιά, γιατί μέχρι εκεί φτάνει η Καλλικράτεια. Λέω, ρε παιδιά, δεύτερη χρονιά αυτή η υδρογοραδία παραδόθηκε, ολοκένουργη στήλη φωτισμού και δεν ανάβουν.
0: Είναι αυτή με τα φωτοβολταϊκά? Είναι αυτή με τα φωτοβολταϊκά?
19: Όχι, είναι λέτε φωτισμοί βέβαια, αλλά είναι καινούργια εργολαβία.
0: Δεν έχουν πανελάκια ακριβώς πάνω από τη λάμπα, γιατί έχουμε και ένα καινούργιο σύστημα.
19: Όχι. Το θέμα δεν είναι σε ενδιαφέρει τεχνολογία, και ότι δεύτερη καλοκαίρι και δεν ανάβουν τα φώτα, μέσα σε κεντρικό δρόμο της πόλης.
0: Πού έχετε σπίτι εσείς?
19: Εκεί στην Καλλικράτεια. Λοιπόν, τέλος πάντων, η απάντηση ήταν ότι δεν μας έχει συνδέσει η ΔΕΔΙΕ. Καλά, ρε παιδιά, εδώ είναι δυνατόν να έχει αιτηθεί ο Δήμος προς τη ΔΕΔΙΕ 2 χρόνια και να μην παίρνει ρεύμα?
0: Δηλαδή, μπορείτε να μας στείλετε το σημείο με μια πινέζα στο Viber? Είναι πολλές κολόνες. Είναι 30, είναι 40, είναι 50, είναι ένας δρόμος ολόκληρος.
19: Στην Καλλικράτεια π.χ. ο παραλιακός δρόμος λέγεται Νίκης, η οδός Νίκης. Λοιπόν, όπως βλέπουμε την Καλλικράτεια από τη θάλασσα, από εκεί που τελειώνει περίπου το κέντρο μέχρι το αριστερό μέρος πάνω από το λιμάνι.
0: Κατάλαβα.
19: Εκεί το κομμάτι δεν ανάβει. Λοιπόν, που λέω ότι κάτι άλλο. Πέρυσι ή προπέρυσι παραδόθηκε η επιδαπέδεια, ο επιδαπέδειος φωτισμός μπροστά στο κρυπτήρωμα. Δεν ανάβει, του λέει, και αυτό είναι δυνατόν? Δεν ανάβει, μου λέει. Εσύ, έχω πράξει από αν ανάβει.
0: Δηλαδή, μάλιστα, καλώς. Ευχαριστώ.
19: Πολλοί κόσμος με μικρού.
0: Ευχαριστώ, Δημήτρη.
19: Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ. Στέλλα, περιμένες, καλημέρα.
20: Καλημέρα και χρόνια πολλά, Στέφανε.
0: Παρακαλώ, ναι, καλημέρα.
20: Καλημέρα, Στέφανε, χρόνια πολλά. Μ' ακούς?
0: Συνεχίστε, κύριε μου, συνεχίστε.
20: Α, ναι, πήρα το θέμα της Χαλκιδικής, όπως ανέφερες.

θέμα υγείας για να πας. Δεν είναι και χόμπι φυσικά. Έχει γίνει θαλασσοκατούρημα. Τι θέλω να πω. Πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος, πανάκριβα τα ενίκια, θέλουμε να πάμε στο 4-5 μέρες. Δυστυχώς, τα δεις δωμάτια, τα οποία δεν παρέχουν τίποτα, έτσι. Πολλές φορές ούτε και κουζίνα έχουν. Δηλαδή, έστω να κάνεις μια μακριά.

0: ανέδειξε τη Χαλκιδική. Πολύ επαγγελματικά.
1: Ευχαριστώ, Στέλλα μου. Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα μου.
1: Καλημέρα. Και το χρόνια πολλά πηγαίνει στον
2: στη μεταμόρφωση του Σωτήρους. Ναι.
1: Τι ωραία πανηγυράκια έχουμε. Τι ωραία, τι ωραία. Έχει γραφικότητα βέβαια. Έχει και πολύ γυφταριό στα πανηγύρια. Το γυφταριό πάει στο ό,τι να είναι, όπως να είναι, από πλανόδιους και τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία δεν μπορεί να τα φέρει βόλτα σε, όχι σε όλες τις περιοχές, στα χωριά τα ορεινά που δεν είναι στη ζώνη την τουριστική, εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά, γιατί αναλαμβάνουν σύλλογοι, οι τοπικοί σύλλογοι, και κάνουν εξαιρετικά πράγματα, τα οποία ελπίζω να μην καταλήγουν, αν έχεις γραμμή σάκη με ενημερώνεις, τα οποία ελπίζω δεν καταλήγουν στο να παίρνουν τηλέφωνο την αστυνομία να έρθει για λόγους κοινής ησυχίας στις 11.30 ώρα. Θα μου πείτε κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνουν και αυτά. Σωστό. Τα πανηγύρια και οι μικρές ή μεγάλες συναυλίες δεν μπορεί να πάνε πέρα από μία ώρα. Ποια είναι η ώρα αυτή? Εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Τι λέτε, ποια πρέπει να είναι η ώρα αυτή?
2: Γιώργο, καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα.
2: Συνέχισες, ακούμε, καλημέρα.
3: Α, καλημέρα. Είμαι στον αέρα ή είσαι σέραμος?
2: Στον αέρα είσαι.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Από Ασπροβάλτα, εχθές πήγαμε στο Σωτήρος στη Τούσλα και παραλία Οφρενίου και πάρα πολύ κόσμο. Απλά αυτό που έλεγε ο Στέφανος, ότι έχουν έρθει, είναι οι κάτοχος από τις γειτονικές χώρες, από Βουλγαρία και Σερβία. Πάρα πολύ, πάρα πολύ σχόλους από εκεί. Και κάπου εκεί αλλάξει το στοιχείο στο που έλεγε ο Στέφανος νωρίτερα. Εντάξει, καλά ήταν.
2: Όταν λες άλλαξε το στοιχείο, τι εννοείς?
3: Άλλαξε πάρα πολύ ξένοι. Έλληνες δεν βρίσκεις.
2: Εντάξει, δεν είναι πρωτόγνωρο
1: το πανηγύρι. Το πανηγύρι, Σάκη, δεν έχει την αξία που έχει όταν είναι το χωριό, δηλαδή, και οι συγγενείς και οι φίλοι.
2: Όχι, είναι πλέον μια ανοιχτή αγορά.
3: Ναι,
1: δεν είναι. Εντάξει. Δεν βλεπόμαστε πια μεταξύ μας. Ξεχνάμε την έννοια του συγγενή και φίλου που ήρθε στην πατρίδα του και τον πέτυχε στο πανηγύρι. Πάει σε άλλο πράγμα το οποίο έχει εμπορική αξία, την οποία δεν την γουστάρουμε εμείς. Κατάλαβες. Δεν γουστάρουμε.
3: Μας λέγανε εκεί, επειδή κάποιους τους ξέρουμε που ήταν εκεί στην Εμποροπανήγυρη, ότι για ένα μέρος μικρό, για τρεις μέρες στο Δήμο πληρώσε 1.100 ευρώ.
2: Ναι, που σημαίνει ότι θα τα βγάλουν και με το παραπάνω.
3: Ναι, δεν ξέρω τώρα, ναι. Πάντως, εντάξει, είχε πάρα πολύ κόσμο.
1: Έχει γίνει γυφταριό η ιστορία, άστο καλύτερα.
3: Ναι,
1: δεν είναι στα τουριστικά μέρη, δεν είναι πανηγύρια. Είναι ένα γυφταριό τσαντιρομαχά. Ας με συγχωρήσουν οι πλανώδιοι και οι δήμοι που έχουν την ευθύνη όμως για αυτή την ιστορία, ή θα τα συμμαζέψουμε και θα τα κάνουμε κάπως συγκροτημένα με συγκεκριμένη αρχιτεκτονική δόμηση. Δόμηση εννοώ το τσαντήρι, έτσι, ο πάγκος. Και θα τα βάλουμε στη θέση τους, ή χέστε το. Εγώ δεν πάω.
3: Κάτι τελευταίο, Στέφανε, αυτό που έλεγες για τους Δήμους, ότι θα πρέπει να θυμηθείς παλαιότερα, το 2009, όταν ήταν υπουργός εσωτερικών ο κ. Ρακούσης, που τον παρακαλούσαν εδώ πάνω οι Δήμαρχοι, μην κάνεις αυτή την ένωση, 4 και 5 Δήμους θα τους κάνεις έναν, το παραθαλάσσιο μέτωπο, τότε ο Φραντής ο Άγγελος, ο Δήμαρχος εδώ, ο κ. Γεωργίου, που τον παρακαλούσε, κάνε μόνο το παραθαλάσσιο μέτωπο, μην ενώσεις, και έκανε το μισό νομό Θεσσαλονίκης Δήμου Βόλβης. Και υπάρχουν ένα σωρό προβλήματα. Αυτά να μην τα ξεχνάμε. Τα ξέρεις πολύ καλά, Στέφανε, εσύ τουλάχιστον.
1: Γιατί... Έχετε σπίτι στην περιοχή?
3: Ναι.
1: Πού, στη Σταυρασνά, στην Ασπροβάλτα, πού?
3: Ασπροβάλτα, Στέφανε, Ασπροβάλτα.
1: Το οποίο το κάνει ο πατέρας σου, Γέση?
3: Όχι. Εμείς το κάναμε.
1: Ωραία. Βάστα γερά, Γκαρντάση. Μην τυχόν η γυναίκα σου δεν θέλει, ο γιος σου ξυνίζει, η νύφη γκρινιάζει, μην τους δίνετε σημασία. Όταν έρθει η ώρα να παραλάβουν, ένα λεπτό, άκουσε με λίγο. Όταν έρθει η ώρα να παραλάβουν αυτά που έφτιαξε η προηγούμενη γενιά, τότε ας κάνουν ό,τι θέλουν. Μέχρι τότε, όποιος δεν θέλει να κρατήσει αυτό που έκανε ο γονιός του και να το σεβαστεί και να το φροντίσει, ας πάει αλλού. Δεν πειράζει, καλές είναι και οι εκκλησίες. Δηλαδή εννοώ τα ιδρύματα. Εντάξει.
3: Και πιστεύω όλοι εμείς που είμαστε λίγο συνομήλικοι, ας πούμε, με το Σάκη, με αυτό, πιστεύω ότι έχουμε δώσει στα παιδιά μας να καταλάβουν και να... το πόσο αξία έχουν αυτά. Το να έχεις ένα σπιτάκι είτε στην Καλλικράτεια είτε στα Σπροβάλτα, πόσο αξία μεγάλη έχει. Γιατί όπως ακούσαμε και προηγουμένως, 150 ευρώ η βραδιά και 180.
1: Στην πατρίδα μου, ας πούμε, έτσι, να ανταγωνίζομαι εγώ στην πατρίδα μου.
3: Είμαστε ξένοι,
1: δηλαδή,
3: είμαστε στην ίδια μας τη χώρα.
1: Ξέρετε τώρα, ευχαριστώ Δημήτρη, καλημέρα. Λένε μερικοί που δουλεύουν στον τουρισμό, ρε εσύ δεν θα έχεις να φας. Από μένα τρως. Σώπαρε εσύ που τρώω από σένα. Σώπαρε που τρώω από σένα. Εσύ δεν τρως από μένα. Νομίζω ότι έχει παραγίνει, το βλέπουμε, η υποδομή μας, ο Πανάτος, τον ήρθε. Σάκη, τι είναι, μοιράζ για F16.
2: F16. Περιμένατε στη γραμμή, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Ποιος είστε?
4: Είμαι ο Χρήστος.
2: Ναι, Χρήστο.
4: Ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέμα, σε ένα πρόβλημα το οποίο υπήρχε στη δεκαετία του 70 και του 80 και τώρα το βλέπω ξαναζωντανεύει. Υπάρχουν χωράφια τα οποία τα χωρίζουν σε κομμάτια, έχουν κάνει κατάτμιση χωραφιών, τα βάζουν περιφράξεις, βγάζουν μια άδεια για αποθήκη τέλος πάντων, αφήνουν δρόμους ίσα ίσα τρία μέτρα.
1: Πού
4: να
1: γίνεται,
4: περνάει ένα αυτοκίνητο.
1: Πού γίνεται αυτό, αγαπητέ μου, πού γίνεται, πέστε.
4: Κάνουν βόθρους,
1: παρακαλώ,
4: αυτό
1: πού.
4: Αυτό συγκεκριμένα γίνεται στη Βεριά.
1: Στη Βεριά,
4: στη Βεριά. Ναι, μπορώ να σας πω και όνομα, δεν θα ήθελα τώρα να πω το όνομα του... του Μεσίτη που κάνει αυτή τη δουλειά, τέλος πάντων.
1: Τι κάνει ο Μεσίτης δηλαδή? Πόσα στρέμματα είναι το συγκεκριμένο?
4: Τέσσερα στρέμματα, τρία, οχτώ.
1: Ναι, εκτός σχεδίου.
4: Το κομμάτια 400-500 μέτρα. Τους το πουλάει αυτό πολλαπλάσια από ό,τι το έχει αγοράσει. Και τους λέει ότι εδώ δεν μπορείτε να χτίσετε, αλλά μπορείτε να βγάλετε μια άδεια για αποθήκη. Έτσι ρίχνουν ένα τσιμεντάκι πάνω στο χώμα. Βάζουν...
1: Δηλαδή βλέπετε ότι υπάρχει τσιμέντο εκεί. Μπορώ να κρατήσω το τηλέφωνο σας να στείλω ένα λεπτό. Σας παρακαλώ, ένα λεπτό. Σάκη, κράτησε το τηλέφωνο του κύριου να μην τον εκθέσουμε και να ψάξουμε και εμείς την υπόθεση, διότι αν ξαναμπούμε σε κόλπα μερικών συμβολιογράφων της περιοχής θα ξαναοδηγηθούμε στο αδιέξοδο. Κορόιδα, και σε αυτή την περίπτωση δεν θα είναι Έλληνες, θα είναι Σκοπιανοί και Βούλγαροι, να αγοράζουν κάτι στο οποίο δεν μπορούν να κτίσουν, αλλά μπορούν να κάνουν μια αποθήκη. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούν να γίνουν. Ή θα ενταχθεί ένα κομμάτι στο σχέδιο πόλεως και θα δούμε. Έχεις τέσσερα στρέμματα, τα τρία θα σου τα πάρουμε, γιατί πρέπει να περάσει δρόμος, πρέπει να γίνει και εγκατάσταση παρακάτω και μετά. Έτσι είναι, Γαρδάσια. Δεν μπορεί να μπαίνει ένα κομμάτι στο σχέδιο πόλεως και να μην δίνει το μισό και παραπάνω. Εννοείται. Και με συντελεστή βέβαια αναλόγως με το τι θα κάνει η πολιτεία και η τοπική αυτοδιοίκηση. Αν δεν τα παίρνει η τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι, να κάνει την παλαβή και να εισθέλει να κάνει, ας πούμε, ένα χωριό με 300 κατοίκους, μια πόλη των 10.000 μέσα σε 5 χρόνια. Αυτά. Λοιπόν, Σάκη.
2: Θα κάνουμε διάλειμμα.
1: Κάτσε το τηλέφωνο του κυρίου. Ναι, βέβαια.
2: Το έχουμε,
1: θα παρακαλέσω πολύ στο διάλειμμα η Ελένη να τηλεφωνήσει, να μας δείξει την περιοχή, να μας στείλει στο σημείο, να πάμε να κάνουμε ένα ωραίο θεματάκι. Να πώς επιχειρούν μερικοί, να ψάξουμε πρώτα απ' όλα να δούμε σε ποιο σημείο βρίσκονται αυτά τα τέσσερα στρέμματα, γιατί καμιά φορά κάποιος βλέπει πράγματα και δεν είναι ακριβώς έτσι. Να το ψάξουμε λίγο. Αυτά. Λοιπόν, Σάκη, τι κάνουμε? Πρέπει να κάνουμε
2: προς το παρόν. Προσπαθώ να πείσω ένα κουραδί να μου πει το μικρό του όνομα και δεν τα καταφέρω. Πώς? Ολόκληρος άνδρας γίνατε. Να συμπεριφέρεστε, δεν έχετε μάθει. Σιγά να μην καταλάβουν τη φωνή σας. Τόσο μεγάλη θύρμα είστε.
1: Υπάρχουν και μερικοί οι οποίοι είναι κακοήθεις, Σάκη. Δεν το συζητάμε.
2: Δεν είναι ούτε καμιά φορά. Κακοήθεια.
1: Προσέξτε, προσέξτε. Ναι, ναι, είναι και αντίληψης. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ακοινώνητοι. Πολλές φορές. Εγώ είμαι πάρα πολύ αυστηρός στο τηλέφωνο, το ξέρετε, το έχει διαπιστώσει. Μάλιστα, μερικοί είστε και αυστηροί μαζί μου και καλά κάνετε. Γιατί καμιά φορά πάνω στην αντιπαράθεση, λέμε και κανένα μια κουβεντούλα παραπάνω, λίγο φεύγει η ένταση κτλ. Όμως, ο δημόσιος διάλογος δεν είναι καφενείο. Εμείς, το Ράδιο Θεσσαλονίκη, και ειδικά το δικό μου το κομμάτι, η πρωινή εκπομπή δηλαδή, η οποία έρχεται σε... τα ζυμώνει τα θέματα, τα δουλεύει, δηλαδή τα δουλεύουμε τα ζητήματα κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά στο δημόσιο διάλογο. Είμαστε στο στόχο μερικών οι οποίοι ο άλλος είναι γραφικός, δεν αντιλαμβάνεται, είναι θυμωμένος. Ό,τι του καπνίσει την τελευταία στιγμή, παίρνει τηλέφωνο, δεν ακούει την εκπομπή, λέει τώρα αυτό γιατί δεν το λέτε και άλλες τέτοιες σακλαμάρες, τις οποίες τις ζούμε καθημερινά. Αν αυτό το πράγμα δεν το κρατήσει σε ένα επίπεδο, χάνει την αξία του. Γίνεται μετά, άστο. Χάβρα των Ιουδαίων, το θυμάσαι, θυμάστε την έκφραση. Αυτά, πάμε σε διάλειμμα, Σάκη.
2: Θα συνεχίσουμε σε λίγο, είναι 10 και 25.
5: Υγιεινά και νόστιμα νέα από Ταλαντικά Πασιάς. Νέα σειρά ψητά λαντικά, κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο. Το μυστικό συστατικό στα Λουκάνικα Πασιάς είναι η μνήμη. Από το 1900 η οικογένεια Πασιάς φτιάχνει λουκάνικα τόσο νόστιμα που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Πασιάς, το καλύτερο για σας. Καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Οτοβιζιόν. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψωνιά.
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό.
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι.
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: Μέχρι και 37 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο τοπικά σήμερα στην Κεντρική Μακεδονία. Η ημέρα θα κυλήσει με ηλιοφάνεια και πρόσκαιρες νεφώσεις που θα πυκνώσουν το απόγευμα, ενώ στα ορεινά δεν αποκλείονται και τοπικές βροχές. Στην Θεσσαλονίκη η μέγιστη θα φτάσει στους 35 βαθμούς, η άνεμη μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
4: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
5: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
4: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
5: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
4: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
5: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
4: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
5: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
4: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
6: Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Δροσιά και διασκέδαση στις σύγχρονες πισίνες με οργανωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες κάτω από τα δέντρα για μικρούς και μεγάλους. Συνόδευσε τις στιγμές σου με καφέ, παγωτό και ελαφριά γεύματα. Χωριάτικη σαλάτα, toast, club sandwich, κοτομπουκές, φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Στα ζεστά νερά Σιδηροκάστρου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα. Τηλέφωνο 699-4373-796. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό.
7: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
8: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
8: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
9: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
10: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
9: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
10: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
9: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
10: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήνη, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
9: AutoCars Κουρτέσης.
10: Α είσοδος Ηράκλειας.
9: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
10: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
11: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
12: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
13: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης, σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
14: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
15: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
16: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ικασερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
17: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
18: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
19: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
20: Μινάς Ιωάννης.
19: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Σιντική.
20: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
19: Με πολυετή εμπειρία.
20: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
19: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
20: Από πλακάκια,
19: κουφώματα,
20: είδη γήινης,
19: υδραυλικά,
20: χρώματα
19: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
20: Και ελληνική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
19: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
20: Επίσημα,
19: μοναδικά,
20: με πολυετή εμπειρία.
21: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Έχουμε φυσικό αντιλιακό πάνω από τα κεφάλια μας. Ένα τσασκέπαστρο από μια νέφωση τύπου συνεφοκάματος δηλαδή, που κυκλοφορεί από πάνω μας. Το κάνει λίγο πιο γκρι το τοπίο, αλλά νομίζω ότι είναι ευεργετικό κάποιες στιγμές.

Εν τω μεταξύ, όσον αφορά στο τουριστικό σκέλος, το οποίο είναι προφανώς στην ημερήσια διάταξη της συζήτησής μας, ακούω συνέχεια το τελευταίο διάστημα αγκρίνιες από όσους δραστηριοποιούνται στον κλάδο και απ' την άλλη βλέπουμε ότι δεν πέφτει καρφίτσα. Δηλαδή τώρα αυτά τα δύο πώς συνδυάζονται, πώς συντεριάζονται, εκτός αν έχει κάποιος στο μυαλό του ότι πρέπει κάθε χρόνο να πηγαίνει και ακόμη καλύτερα, ακόμη περισσότερο, ακόμη πιο πάνω. Εν τω μεταξύ πρέπει να λάβουν υπόψη τους όσοι δραστηριοποιούνται στον χώρο

Είναι στη γνωστή κατηγορία του παραδοσιακού γκρινιάρι εμπόρου που κάθε χρόνο τον ακούς τι το θέλω το ρημάδι θα το κλείσω, δεν πάει, δεν βγαίνει, δεν κάνει και στην καλύτερη περίπτωση δουλεύει και οικογένεια μέσα, μπορεί να ανοίξει και κανένα υποκατάστημα ακόμη και πάει λέγοντας. Αν είναι έτσι το συζητάω. Σε διαφορετική περίπτωση τζάμπα κουβέντα είναι, λέμε για να λέμε, γκρίνια για την γκρίνια.

0: Για δώστε καμιά εικόνα, κύριε Μόσχη, να δώσουμε καμιά εικόνα της Γερακινής στο φανάρι Πολυγύρου. Ε, θα έχει ενδιαφέρον αυτό. Τι λες, είναι κανείς από τους φίλους ακροατές που πηγαίνω έρχεται σε βουνά και σε λαγκάδια, μεταφέρει αυτή τη στιγμή, Σάκη, τι μεταφέρεται προς τη Χαλκιδική, μπορούμε να φανταστούμε?
1: Νερά.
0: Ας πούμε, νερά. Έτσι δεν είναι?
1: Άρα πολλά δηλαδή νερά.
0: Ζαγόρι, Πάικο, Άβρα. Τι στέλνουνε σε όλο τον τουρισμό? Νερά. Τα σούπερ μάρκετ, από τα κεντρικά τους, προφανώς τα σούπερ μάρκετ που έχουν τα logistic τους, Σάκη, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.
1: Θεσσαλονίκη, ναι, βέβαια.
0: Ναι, ναι, ο Μασούτης που είναι το logistic του?
1: Καβαλάρι.
0: Είναι στο Καβαλάρι. Ο Βασιλόπουλος?
1: Δεν ξέρω.
0: Το My Market πήρε το παλιό του Lidl στην Γέφυρα, στο χωριό. Βλέπω ότι εκεί το δουλεύει. Δηλαδή φανταστείτε, φορτηγά που πηγαίνουν έρχονται τώρα, τι κουβαλάνε τα φορτηγά. Σκέψου τώρα δηλαδή, Σάκη, πόσες μελιτζάνες θέλουμε σήμερα. Πόσους τόνους ντομάτα θέλουμε σήμερα, μπορείς να μου πεις?
1: Α, δεν είναι από το Μπαξέ εκεί?
0: Εδώ, δεν μιλάμε για το εδώ, μιλάμε... Άστο εδώ, μη με μετράς. Δεν υπάρχει, Σάκη μου, εδώ. Δεν υπάρχει ντομάτα του εδώ παρά μόνο σε κάποιες των περιπτώσεων. Είναι ένα απίστευτο αυτό το πράγμα, πόσοι είμαστε και τι τρώμε, φαντάσου. Τι τρώμε, τι πίνουμε και τι αφήνουμε πίσω μας. Το οποίο είναι συγκλονιστικό, δεν είναι? Πόσα βιτία φέρνουν καύσιμα στα βενζινάδικα της περιοχής. Είναι φοβερό. Έχουν ανοίξει μίνι μάρκετ και σούπερ μάρκετ. Εγώ νομίζω ότι οι ιδιοκτήτες του Lidl, ας πούμε, ξύπνησαν σήμερα το πρωί και πάτησαν το κουμπί και βλέπουν 40% αύξηση του τζίρου. Βασιλόπουλος, ας πούμε, ποιοι είναι? Ιταλοί είναι στο Βασιλόπουλο, ποιοι είναι?
1: Βέλγοι.
0: Δεν έχουμε μείνει καθόλου εμείς στο Βασιλόπουλο?
1: Δεν το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι. Το Lidl είναι Γερμανοί. Δηλαδή, full.
1: Γερμανοί.
0: Ο Μασούτης είναι δικός μας. Το My Market.
1: Δικό μας,
0: ναι. Ποια οικογένεια είναι στο My Market, έτσι για να ξέρουμε?
1: Γιατί πού
0: να
1: τα ξέρω εγώ απ' έξω? Με μπερδεύεις με το Διαμαντίδη.
0: Δεν έχουμε και το Διαμαντίδη, ναι. Φανταστείτε λοιπόν για την τροφοδοσία όλων αυτών, πόσοι είναι αυτή τη στιγμή στο δρόμο και πηγαίνουν έρχονται εργαζόμενοι που δεν κάνουν διακοπές, διότι τώρα θα δουλέψουν. Μόνο αυτό να σκεφτούμε. Τα νερά που έλεγε ο Σάκης, τα νερά. Πολύ ωραία νερά. Δεν έχουμε ωραία νερά εδώ στη Βόρεια Ελλάδα?
1: Καταπληκτικά.
0: Το Διός, αυτό είναι καινούριο το Διός.
1: Στην Πιερία, Μεντεκίδης, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, ναι, πολύ ωραίο νερό, ωραία νερά. Ωραία, εμένα τελευταία μου αρέσει το Πάικο πολύ. Στο καφέ, να σου πω ένα μυστικό, τι καφέ, τι νερό βάζεις?

0: Εμφιαλωμένο συνήθως, όταν έχω την ευχέρεια δηλαδή.
1: Πάντα εμφιαλωμένο νερό, διότι τα νερά της βρύσης στον καφέ έχουν άλατα πολλά και χλώριο, είναι χλωριωμένα. Και νομίζω ότι ένα πολύ καλό νερό για τον καφέ, το έχω μετρημένο δηλαδή, είναι το τησιόλι στο νερό, το οποίο δεν έχει και πολύ, είναι, νομίζω, δεν ξέρω τώρα αν είναι πιο ακριβό, πιο φτηνό, είναι πολύ καλό νερό για καφέ δηλαδή. Και το ζαγόρι είναι πολύ καλό νερό. Φαντάζομαι δηλαδή, έχεις δει την επιχείρηση Σάκη στην Ήπειρο.
0: Απ' έξω.
1: Μιλάμε για ένα γίγαντα, ας πούμε. Το Πάικο που είναι, ξέρεις. Ξέρει κανείς που είναι οι πηγές. Πολύ ωραίο νερό και αυτό. Λοιπόν, τώρα γιατί θέτω το θέμα νερό. Γιατί είναι όγκος και βάρος. Διότι δεν μπορείς να εμπιστευτείς τα νερά στις τουριστικές περιοχές. Μπορείς να τα εμπιστευτείς, να πιεις από τη Βρύση. Στη Θεσσαλονίκη πίνουμε από τη Βρύση. Έτσι είναι τα δίκτυά μας και το νερό ηλεγμένο. Αυτό νομίζω το έχουμε διαπιστώσει, έτσι δεν είναι? Να πίνετε νερό από τη Βρύση. Δεν πληρώνουμε και τα νερά. Εντάξει, για τον καφέ το καταλαβαίνω. Τα νερά, ας πούμε, της Πιερίας είναι καλά νερά. Τα δίκτυα της περιοχής είναι καλά δίκτυα, έχουν νερά μπόλικα. Αλλά εδώ στη Χαλκιδική ή στη Θάσο μπορεί να εμπιστευτείς τα νερά τα...
0: από τις γεωτρήσεις?
1: Ναι. Μα δεν είδες προχθές που είχαμε πρόβλημα?
0: Στη Σίβηρη.
1: Στη Σίβηρη, γιατί είχαμε πρόβλημα στη Σίβηρη?
0: Κολοβακτηρίδιο.
1: Τι θα πει κολοβακτηρίδιο, από τι προκύπτει? Βρωμιά στο νερό.
0: Κάτι έγινε και... στο δίκτυο. Τώρα τι
1: κάτι
0: έγινε?
1: Έγινε στο δίκτυο, μπήκε μέσα στο νερό κανένας φόθρος, έσπασε κάτι, τράβηξε γεώτρηση από πουθενά αλλού, εντοπίστηκε το πρόβλημα, ναι ή όχι? Είναι θέμα. Άρα στα τουριστικά δεν εμπιστεύεσαι το νερό της Βρύσης. Εκτός αν πηγαίνει συνέχεια, ξέρεις πολλά χρόνια, βλέπεις τα δίκτυα, αν πας, ας πούμε, στα παράλια της Λάρισας, εκεί στη Καρίτσα, στην περιοχή, θερμούς χαιρετισμούς, γιατί μας ακούει εκεί παρέα μεγάλη έχουμε. Έχει νερά, όχι αστεία, καλά νερά. Ωραία νερά. Ωραία. Αυτά. Τι τώρα, κάνει η Γερακινή?
0: Τώρα που θα γίνει το δίκτυο της ΕΙΑΘ που έλεγες προηγουμένως και θα καλύψει και όλη τη Χαλκιδική σε καμιά πενταριά χρόνια, δεν θα έχουμε τέτοια ζητήματα.
1: Ναι, καλά. Εντάξει, η ΕΙΑΘ, Σάκη, μπορεί να επιβλέψει και να ρίξει και χρήματα, έτσι, γιατί έχει λεφτά η ΕΙΑΘ.
0: Ναι, αλλά φαντάσου όμως, τώρα γιατί φαραωνικό έργο μιλάμε, έτσι.
1: Αλλά όμως τα νερά έπρεπε να τα έχουν οι Δήμοι. Αν αφαιρεθεί και από τους Δήμους το νερό, η πολεοδομία, τι άλλο έχει αφαιρεθεί, για να πάρουν μια απόφαση να κάνουν ένα πραγματάκι οι Δήμοι, περνάνε από 50 κόσκινα.
0: Μάλλον έχουν βεβαρημένο παρελθόν γι' αυτό.
1: Στο τέλος δεν θα μπορούν να κάνουν τίποτα. Και οι ιδιαιτερότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης θα πρέπει να περνάνε από την κεντρική διοίκηση με τη διαμεσολάβηση των βουλευτών της περιοχής, όπου αρχίζουμε για τα παρεδώσει μετά. Η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω. Όμως δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το χάλι. Τις παραδώσαμε στις πολεοδομίες για να πάρει δυναμική, χωρίς τα ανάλογα χρήματα και την εποπτεία, και πολλοί Δήμοι έκαναν φάρου έστας την περιοχή τους. Φάρου έστην κυριολεξία. Αυτά. Λοιπόν, διάλειμμα. Θα πάρουμε μια ανάσα, παίξε κάτι, Σάκη.

0: 9 λεπτά θα είναι 11. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια και καλό κουράγιο σε όσους είστε σε εξωτερικές δουλειές και τηγανίζεστε. Ναι, σιγά σιγά έχετε μπει σε σκεύος και είστε πάνω στο μάτι της κουζίνας ή μέσα στο φούρνο, στο γκριλ ή στον αέρα. Τέλος πάντων. Τι θερμοκρασία θα έχει το βράδυ στις 9 παρατέταρτο, το ξέρεις?
1: Αυτό ακριβώς ψάχνω να δω.
0: Σοβαρά μιλάς?
1: Ναι, ακριβώς. Τα μεγάλα πνεύματα συναντιούνται. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: σήμερα 9 παρατέταρτο. Βέλγοι ήρθαν εδώ έτοιμοι, γιατί ξέρουν να αποκαύσουν οι Βέλγοι και μπορούν να παίξουν και με πόσους θα έχει το βράδυ.
1: 30.
0: Μπορούν και με 30.
1: Μπορούν και με 30. Στις Βρυξέλλες άλλωστε είχε και καύσονες φέτος.
0: Βέβαια. Έτοιμοι είναι.
1: Είναι έτοιμοι, ήρθαν και με τους οπαδούς τους. Η βελγική ομάδα, περίπου 200-250.
0: Και άλλοι τουρίστες.
1: Και άλλοι τουρίστες, ναι.
0: Αυτοί μόνο για εδώ, φαντάζομαι, είναι Θεσσαλονίκη, έτσι.
1: Θεσσαλονίκη, ναι, ήρθαν για δύο μέρες να δουν το Θεσσαλονίκη by night, να δουν και το παιχνίδι απόψε στις 9 παρατέταρτο. Με τις δύο ομάδες να ψάχνουν ένα καλό αποτέλεσμα εν ώψη της ρεβάνς σε μία εβδομάδα στις Βρυξέλλες, την επόμενη Πέμπτη, για μια θέση στα play-off του Europa League. Είναι αυτό είναι το διακύβευμα των δύο αγώνων μεταξύ του ΠΑΟ και της Άντρελτ. Μια ιστορική βεβαίως ομάδα, την ξέρουν όλοι, μια βαριά φανέλα με 34 πρωταθλήματα Βελγίου και με ευρωπαϊκούς τίτλους, αλλά σε παλιότερες δεκαετίες. Το τελευταίο διάστημα, τελευταία χρόνια δεν διάγει και την καλύτερη των αποδόσεων και επιτυχιών, αλλά τέλος πάντων είναι μια ομάδα η οποία θα ήρθε μάλλον με βλέψεις για πρόκριση, και ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα απόψε με γεμάτο γήπεδο. Οι προβλέψεις λένε ότι θα έχει πάνω από 20.000 κόσμο στις κερκίδες της Τούμπας.
0: Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι θα γυρίσουν από τις διακοπές για να δουν τον αγώνα και να ξαναφύγουν.
1: Ναι, συνήθως έτσι γίνεται στα καλοκαιρινά προκριματικά. Κάποιοι έρχονται από τη Χαλκιδική, βλέπουν το παιχνίδι, είναι και σε μια ψιλοκαλή ώρα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, για να γυρίσουν μετά μια normal βραδινή ώρα στο σπίτι του στη Χαλκιδική. Πάντως θα έχει πολύ κόσμο. Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος αγωνιστικά και ενισχυμένος με δύο μεταγραφές που έγιναν τις τελευταίες μέρες. Η μία, ο Τόμ Λουσέ, ο Γάλλος, ο 23χρονος, ο οποίος έχει κάνει κάποιες προπονήσεις και δηλώθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα του δικεφάλου. Και τελευταίος και όχι καταϊδρωμένος, ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο οποίος ήρθε χθες το απόγευμα το βράδο με μια μικρή καθυστέρηση στη Θεσσαλονίκη και έφυγε τρέχοντας για να κάνει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για να δηλωθεί και αυτός. Ο ΠΑΟΚ είχε περιθώριο μέχρι 24 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα, δηλαδή 9 παρατέταρτο χθες. Ο Γιαννούλης ήρθε περίπου 7 και έφυγε τρέχοντας για τις ιατρικές εξετάσεις και να δηλωθεί και αυτός, και δηλώθηκε όντως να είναι διαθέσιμος. Δεν φαντάζομαι ότι θα παίξει σήμερα, αλλά τουλάχιστον για την ρεβάνς του Βελγίου να είναι.
0: Παιδί μου, αφήστε τους λίγο. Ακόμα δεν ήρθαν. Δεν άνοιξαν τη βαλίτσα στο ξενοδοχείο, στο σπίτι, τέλος πάντων, που θα μένουν.
1: Δεν ήρθε καν με βαλίτσα ο Γιαννούλης. Με μια τσαντούλα ήρθε. Τα πρόματά του ήταν έτοιμα, πακεταρισμένο, καημένος. Πάλευε όλο το καλοκαίρι. Και αυτός βεβαίως και ο ΠΑΟΚ για να γίνει αυτή η μεταγραφή. Και τελικά ευωδόθηκαν οι προσπάθειες, με πολύ χρήμα βεβαίως.
0: Ναι, έτσι συνήθως συμβαίνει. Άρα 9 παρατέταρτο το βράδυ open η μετάδοση, ελεύθερη μετάδοση δηλαδή. Mm-hmm. Άρα μπορούν να το δουν όλοι και στο σπίτι τους. Και Παναθηναϊκός χθες.
1: Και στο ράδιο Θεσσαλονίκη, που θα έχουμε συνδέσεις για ενημέρωση πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα, για όσους είναι στο αυτοκίνητο και δεν έχουν τηλεοπτική πρόσβαση. Ο Παναθηναϊκός χθες έκανε άλλη μια γκέλα. Στον προηγούμενο γύρο του Conference League, στο δεύτερο, κατάφερε να πάρει την πρόκριση. Τώρα με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας χθες μάλλον στο ΆΚΑ, έμεινε ξανά στο 1-1 με μια μέτρια εμφάνιση, ακόμα μια μέτρια εμφάνιση, και πλέον την επόμενη Τρίτη, που είναι η ρεβάνς στη Βουλγαρία, πρέπει να πάρει το διπλό μέσα εκεί για να συνεχίσει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις, καθώς δεν έχει περιθώρια. Εφόσον αποκλειστεί, αν αποκλειστεί,
0: πάει σπίτι του.
1: Πάει σπίτι του και ασχολείται με το πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα. Θοδωρής Καστάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να το ξέρουμε?
1: Όχι.
0: Τα βασικά τα ξέρουμε.
1: Τα βασικά τα ξέρουμε.
0: Ωραία.
1: Καλή συνέχεια.
0: Το βράδυ, 9 παρατέταρτο λοιπόν. Μια χαρά. Ωραία ώρα.

0: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
3: Ανακαινήσεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια. Μόνο
4: εσύ, μόνο. Ο ποδοσφαιρικός σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέτι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλάβρατζης. Σας περιμένουμε στον προάβλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.
5: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
6: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
7: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
8: Γιατί, πού τραγουδάει?
7: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
7: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
8: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
7: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρη Ερών.
8: Κρατήσεις 23 253 00 408.
7: Και 69-44-62-13-68.
8: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
9: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop.
10: χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
11: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
10: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
11: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
10: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
11: Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938.
10: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
12: Εδώ ο χρόνος κυλά.
13: Άντε στην υγεία μας.
14: Υγεία μας.
15: Υγεία μας.
12: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, διανόστημα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
16: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Το μεγαλύτερο ποντιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού έρχεται από τον Άρη Ποντισμένου. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θάνος Ζούρης και η Μάιρα Βεργέννη ενώνουν τις φωνές τους για μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Μαζί τους στη σκηνή η εξαιρετική μουσική Λευτέρης Δίγκας, Γιώργος Τσιφτελίδης και Βαλάδης Παλαβράτζης έτοιμοι να απογειώσουν τη διασκέδαση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ, γενική είσοδος 13 ευρώ. Προπόληση 10 ευρώ. Τηλέφωνο 6949-234523. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άρη Ποντισμένου.
1: Ζήστε το απόλυτο παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού στην Κερκίνη. Κυριακή 16 Αυγούστου. Το 8ο αντάμωμα ανοίγει τις πόρτες του στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Ο Πολιτιστικός, Οικολογικός και Αθλητικός Σύλλογος Κερκίνης φέρνει κοντά σας μια σπουδαία καλλιτεχνική βραδιά με τον Στάθη Νικολαίδη και τους αδερφούς Κοπαλά. Μαζί τους ο Γιώργος Ατματσίδης, ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος, ο Νίκος Γκόσιος, ο Κώστας Ζώης, ενώ το κέφι κορυφώνεται με ένα μοναδικό λαϊκό πρόγραμμα από τη Ράνια Θεοδωρίδου. Ωρα έναρξης μετά τις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Είσοδος 5 ευρώ. Να είστε όλοι εκεί.
2: Φάρμα Κερκίνης. Κάθετη μονάδα επεξεργασίας βουβαλήσεων κρεάτων. Θα μας βρείτε σε όλη την Ελλάδα.
3: Με θρησκευτική μεγαλοπρέπεια και κατάνοιξη, η Ιερά Μονή Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου πανηγυρίζει στις 9 και 10 Αυγούστου στην Κάτω Καμήλα Σερών. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις. Κυριακή 9 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, 7.30 το απόγευμα, με τον πανηγυρικό Εσπερινό. Θα ακολουθήσει η καθιερωμένη περιφορά της Ιεράς Εικόνας, αγιασμός και αρτοκλασία στον αύριο χώρο της Μονής. Δευτέρα 10 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής, πρωινή πανηγυρική θεία λειτουργία και ο πανηγυρικός λόγος από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη. Σας περιμένουμε όλους για να τιμήσουμε τη μνήμη της Οσίας και να λάβουμε τη χάρη και την ευλογία της.
4: Η παράδοση συναντά την νεολαία σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοτόπου σας προσκαλεί στο 14ο Συναπάντημα Νεολαίας Ποντίων Τα Καγιαλιώτικα. Σάββατο 8 Αυγούστου στο λιμανάκι Λιθοτόπου. Τραγούδι Γιώργος Χιαμλίδης. Τραγούδι και λύρα Παναγιώτης Κολόπουλος. Τραγούδι και λύρα Γιώργος Τσιφτελίδης. Τραγούδι και λύρα Γιάννης Ελευθεριάδης. Κλαρίνο Γιάννης Ξανθόπουλος. Μέγας χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ Το Ξύλινο. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διασκεδάζουμε αυθεντικά.
5: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα Ιακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Με παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Γαλαξία, Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά, μουσικά, γαλαξιακά.
2: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
3: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδυλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
2: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
3: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
2: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
4: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498. Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
5: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
6: Καθημερινά δέχονται πίεση και ταλαιπωρία. Ήρθε όμως η στιγμή να απολαύσουν όχι απλό καθάρισμα, αλλά και την τέλεια φροντίδα, γιατί αυτό είναι που χρειάζονται τα χαλιά και οι μοκέτες σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Αλφα. Καθαρισμός, αλλά κυρίως εξειδικευμένη περιποίηση χαλιών και μοκετών, με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη σε ιδιόκτητους χώρους και στις ιδανικότερες συνθήκες. Αλφα και στο βιολογικό καθαρισμό σε στρώματα και σαλόνια κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στα 2321-074-115 και 6932-563-987. Η καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής επιτάπητος. Μόνο στα ταπιτοκαθαριστήρια Α θα βρείτε όλα τα παραπάνω, με ασυναγώνιστη ποιότητα καθαρισμού και άψογη εξυπηρέτηση. Ταπιτοκαθαριστήρια Α στο Χρυσό Σερών. Υπεύθυνος Κόρης Γεώργιος. Τηλέφωνα 2321-074-115 και 6932-563-987. Ταπιτοκαθαριστήρια Α. Α σε όλα τους.
7: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
8: Τώρα Φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
9: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
8: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-37107 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
9: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα. Ολοκληρωμένη λύση.
10: Μα τι έκανες? Το stop δεν το είδες?
11: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν. Φταίω.
10: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
11: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
12: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
13: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
12: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
13: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
12: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
13: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
12: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
14: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
12: Ηλεκτρικά παράθυρα.
14: Κλειδαριές.
12: Φωτισμός.
14: Μπαταρίες.
12: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
14: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
12: Τηλέφωνο 2323-111-410.
14: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
12: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
15: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
16: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!
1: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη Λύρα και το Τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στο Νταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το Σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Beckas Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942. 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε.
2: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοπονδιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι, Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα, Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.
1: Ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη Λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλάβρατζης. Σας περιμένουμε στον προάβλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.

Ονομός Ερών. Ονομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο τον Ονομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς.
2: Πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
3: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
4: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
3: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
4: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
3: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
4: 3-55-54.
5: Ανακαινίζεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
6: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-0-22-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μια απ' όλα.
2: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
7: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
8: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
7: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
8: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
7: Κατάλληλο για γυναίκες και άντρες σε πρόσωπο και σώμα.
8: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
7: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου, στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 2325-0-23-092.
8: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
7: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
9: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23 23 0 25 464 ή 694 570 24 69. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
10: Εδώ ο χρόνος κυλά.
11: Άντε στην υγεία μας. Γεια μας.
10: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
12: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
10: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: μεγαλύτερο ποντιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού έρχεται από τον Άρη Ποντισμένου. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θάνος Ζούρης και η Μάιρα Βεργέννη ενώνουν τις φωνές τους για μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Μαζί τους στη σκηνή η εξαιρετική μουσική Λευτέρης Δίγκας, Γιώργος Τσιφτελίδης και Βαλάντης Παλαβράτζης έτοιμοι να απογειώσουν τη διασκέδαση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος 13 ευρώ, προπόληση 10 ευρώ. Τηλέφωνο 6949-234523. Παρασκευή 14 Αυγούστου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άρη Ποντισμένου.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα οι Ακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Με παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε.

Μιχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
1: Η Otto Cars Courtesis κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
2: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
1: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα,
2: σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
1: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
2: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Otto Cars Courtesis θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
1: Otto Cars Courtesis.
2: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
1: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 69 09 722 909.
2: Otto Cars Courtesis. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
1: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
3: Μινάς Ιωάννης.
1: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
3: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
1: Με πολυετή εμπειρία.
3: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
1: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
3: Από πλακάκια,
1: κουφώματα,
3: είδη γήινης,
1: υδραυλικά,
3: χρώματα
1: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323 028 274 και 6993 920 661.
3: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
1: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
3: Επίσημα,
1: μοναδικά,
3: με πολυετή εμπειρία.
4: Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Δροσιά και διασκέδαση στις σύγχρονες πισίνες με οργανωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες κάτω από τα δέντρα για μικρούς και μεγάλους. Συνόδευσε τις στιγμές σου με καφέ, παγωτό και ελαφριά γεύματα. Χωριάτικη σαλάτα, τοστ, κλαμπ σάντουιτς, κοτομπουκές, φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Στα ζεστά νερά Σιδηροκάστρου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα. Τηλέφωνο 699-4373-796. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό.
5: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
6: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
5: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
5: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
6: Car Service Νούλης.
4: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
5: Μπορούμε και το κάνουμε.
4: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
6: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
5: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
6: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
5: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο. Είσαι η
7: αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
8: Γιατί, πού τραγουδάει?
7: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
7: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
8: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
7: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
8: Κρατήσεις 23 253 00 408.
7: Και 69-44-62-13-68.
8: Και κάθε τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
9: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop.
10: Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
11: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
10: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
11: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
10: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
11: Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938.
10: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ, εδώ κάνει στάση.
12: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
11: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-024-078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειας στη Στοά και Ροδόπολη.
12: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
13: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητή που με έχει λείψει καιρό. Τυρά θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
14: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
13: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
15: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Η παράδοση συναντά την νεολαία σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοτόπου σας προσκαλεί στο 14ο συναπάντημα νεολαίας ποντίων τα Καγιαλιώτικα. Σάββατο 8 Αυγούστου στο λιμανάκι Λιθοτόπου. Τραγούδι Γιώργος Χιαμλίδης. Τραγούδι και λύρα Παναγιώτης Κολόπουλος. Τραγούδι και λύρα Γιώργος Τσιφτελίδης. Τραγούδι και λύρα Γιάννης Ελευθεριάδης. Κλαρίνο Γιάννης Ξανθόπουλος. Μέγας χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ το Ξύλινο. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διασκεδάζουμε αυθεντικά.
1: Με θρησκευτική μεγαλοπρέπεια και κατάνοιξη, η Ιερά Μονή Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου πανηγυρίζει στις 9 και 10 Αυγούστου στην Κάτω Καμήλα Σερών. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις, Κυριακή 9 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, 7.30 το απόγευμα, με τον πανηγυρικό Εσπερινό. Θα ακολουθήσει η καθιερωμένη περιφορά της Ιεράς Εικόνας, αγιασμός και αρτοκλασία στον αύριο χώρο της Μονής. Δευτέρα 10 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής, πρωινή πανηγυρική Θεία Λειτουργία και ο πανηγυρικός λόγος από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη. Σας περιμένουμε όλους για να τιμήσουμε τη μνήμη της Οσίας και να λάβουμε τη χάρη και την ευλογία της.
2: Ζήστε το απόλυτο παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού στην Κερκίνη. Κυριακή 16 Αυγούστου. Το 8ο αντάμωμα ανοίγει τις πόρτες του στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Ο Πολιτιστικός, Οικολογικός και Αθλητικός Σύλλογος Κερκίνης φέρνει κοντά σας μια σπουδαία καλλιτεχνική βραδιά με τον Στάθη Νικολαίδη και τους αδερφούς Κοπαλά. Μαζί τους ο Γιώργος Ατματσίδης, ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος, ο Νίκος Γκόσιος, ο Κώστας Ζώης, ενώ το κέφι κορυφώνεται με ένα μοναδικό λαϊκό πρόγραμμα από τη Ράνια Θεοδωρίδου. Ωρα έναρξης μετά τις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Είσοδος 5 ευρώ. Να είστε όλοι εκεί.
3: Φάρμα Κερκίνης. Κάθετη μονάδα επεξεργασίας βουβαλήσιων κρεάτων. Θα μας βρείτε σε όλη την Ελλάδα.
2: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφή.

0: Κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής. Θανάσης Γαράνης. Τριαντάφυλλος Ασαρτζής. Νικόλαος Λούρης. Δημήτρης Ζόρας. Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι. Και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης. Ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το Σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Μπέκα Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942, 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε.
1: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι, Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα, Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974-010-864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Φίλοι. Πόσο μου
3: λείπεις. Η απόλυτη διασκέδαση είναι εδώ. Ο ένας και μοναδικός Σώτης Βολάνης μαζί με όλο το επιτελείο του έρχεται για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες και ασταμάτητο κέφι. 7 Αυγούστου. Πού? Στον Καλλιούρι, στο Μεγαλοχώρι Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-46-213-68. Ο Σώτης Βολάνης 7 Αυγούστου στον Καλλιούρι. Μην το χάσετε.
4: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. 4 χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
5: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τοίχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
6: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
7: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
6: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
7: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
6: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
7: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
6: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
7: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
6: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
8: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
9: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
8: Car Service Νούλης.
9: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
8: BMW,
9: Mini Cooper,
8: Volvo,
9: Volkswagen,
8: Audi,
9: Seat,
8: Skoda.
9: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
8: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
9: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
8: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
9: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσία υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
8: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
9: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
8: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
9: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
8: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
9: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
8: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
9: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
8: Car Service Νούλης. Στο 3ο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου, στο Πετρίτσι.
9: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
10: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
11: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
12: Μα τι έκανες, το στόπ δεν το είδες?
13: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
12: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
13: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι

0: Ο ποδοσφαιρικός σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέτι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλάβρατζης. Σας περιμένουμε στον προάβλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.
1: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας και ντρόφιγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 με σωλήνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!
2: Το μεγαλύτερο ποντιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού έρχεται από τον Άρη Ποντισμένου. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θάνος Ζούρης και η Μάιρα Βεργέννη ενώνουν τις φωνές τους για μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Μαζί τους στη σκηνή η εξαιρετική μουσική Λευτέρης Δίγκας, Γιώργος Τσιφτελίδης και Βαλάντης Παλαβράτζης έτοιμοι να απογειώσουν τη διασκέδαση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος 13 ευρώ. Προπόληση 10 ευρώ. Τηλέφωνο 6949-234523. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άρη Ποντισμένου.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τι έγινε πάλι? Πάλι τα ίδια. Τσάπα προσπάθεια.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
3: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
2: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
3: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
2: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
3: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
2: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
4: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
2: Ηλεκτρικά παράθυρα.
4: Κλειδαριές.
2: Φωτισμός.
4: Μπαταρίες.
2: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
2: Τηλέφωνο 2323 111 410.
4: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
2: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
5: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
6: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
5: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
6: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
5: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
7: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτσα Αλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μία απ' όλα.
8: Καθημερινά δέχονται πίεση και ταλαιπωρία. Ήρθε όμως η στιγμή να απολαύσουν όχι απλό καθάρισμα, αλλά και την τέλεια φροντίδα, γιατί αυτό είναι που χρειάζονται τα χαλιά και οι μοκέτες σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Αλφα. Καθαρισμός, αλλά κυρίως εξειδικευμένη περιποίηση χαλιών και μοκετών με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη σε ιδιόκτητους χώρους και στις ιδανικότερες συνθήκες. Αλφα και στο βιολογικό καθαρισμό σε στρώματα και σαλόνια κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στα 2321-074-115 και 6932-563-987. Η καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής επιτάπητος. Μόνο στα ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα θα βρείτε όλα τα παραπάνω με ασυναγώνιστη ποιότητα καθαρισμού και άψογη εξυπηρέτηση. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα στο Χρυσό Σερών. Υπεύθυνος Κόρης Γεώργιος. Τηλέφωνα 2321-074-115 και 6932-563-987. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα. Αλφα σε όλα τους.
9: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-025-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
10: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940 155 595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
11: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
12: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
13: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
12: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
13: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
12: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
13: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
12: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
14: Ανακαινίζεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοπονδιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.
1: Η παράδοση συναντά την νεολαία σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοτόπου σας προσκαλεί στο 14ο συναπάντημα νεολαίας ποντίων Τα Καγιαλιώτικα. Σάββατο 8 Αυγούστου στο λιμανάκι Λιθοτόπου. Τραγούδι Γιώργος Χιαμλίδης. Τραγούδι και λύρα Παναγιώτης Κολόπουλος. Τραγούδι και λύρα Γιώργος Τσιφτελίδη.

0: Τραγούδι και λύρα Γιάννης Ελευθεριάδης. Κλαρίνο Γιάννης Ξανθόπουλος. Μέγας χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ Το Ξύλινο. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διασκεδάζουμε αυθεντικά.
1: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένισσας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης. Ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Μπέκας Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942. 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε. Ζήστε το απόλυτο παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού στην Κερκίνη. Κυριακή 16 Αυγούστου. Το 8ο αντάμωμα ανοίγει τις πόρτες του στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Ο Πολιτιστικός, Οικολογικός και Αθλητικός Σύλλογος Κερκίνης φέρνει κοντά σας μια σπουδαία καλλιτεχνική βραδιά με τον Στάθη Νικολαίδη και τους αδερφούς Κοπαλά. Μαζί τους ο Γιώργος Ατματσίδης, ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος, ο Νίκος Γκόσιος, ο Κώστας Ζώης, ενώ το κέφι κορυφώνεται με ένα μοναδικό λαϊκό πρόγραμμα από τη Ράνια Θεοδωρίδου. Ώρα έναρξης μετά τις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Είσοδος 5 ευρώ. Να είστε όλοι εκεί.
2: Φάρμα Κερκίνης. Κάθετη μονάδα επεξεργασίας βουβαλίσιων κρεάτων. Θα μας βρείτε σε όλη την Ελλάδα.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα με την ώρα φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγά, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
1: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
2: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
3: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
2: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
3: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
2: Και στο τηλέφωνο 2321 35554.
3: 35554.
4: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
5: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
6: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
7: Αύγουστος με τιμές θαύμα στο Γκάντζα. Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό μόνο 3,93. Σκύπι γρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και ούλτρε ξαμπουάν μόνο 2,99.
8: Μέχρι την Τετάρτη σνίτσελ χοιρινό μόνο 7,20 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο χοιρινό κοντοσούβλι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
9: Γκριν κόλλα κουτάκι μόνο 40 λεπτά. Και μπύρα αλφα χωρίς αλκοόλ κουτάκι ή εξάδα μόνο 3,45.
10: Στην υγειά μας, φίλοι.
11: Σούπερ μάρκετ Γκάντζα.
12: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
13: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
14: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
15: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
16: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop.
10: χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
11: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
10: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
11: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
10: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
11: Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938.
10: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
17: Εδώ ο χρόνος κυλά.
18: Άντε στην υγεία μας.
19: Υγεία μας.
20: Υγεία μας.
17: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
21: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
22: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Με θρησκευτική μεγαλοπρέπεια και κατάνοιξη, η Ιερά Μονή Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου πανηγυρίζει στις 9 και 10 Αυγούστου στην Κάτω Καμήλα Σερών. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις, Κυριακή 9 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, 7:30 το απόγευμα, με τον πανηγυρικό Εσπερινό. Θα ακολουθήσει η καθιερωμένη περιφορά της Ιεράς Εικόνας, αγιασμός και αρτοκλασία στον αύριο χώρο της Μονής. Δευτέρα 10 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής, πρωινή πανηγυρική Θεία Λειτουργία και ο πανηγυρικός λόγος από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη. Σας περιμένουμε όλους για να τιμήσουμε τη μνήμη της Οσίας και να λάβουμε τη χάρη και την ευλογία της.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα Ιακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Με παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε.
2: Ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέτι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλαβρατζής. Σας περιμένουμε στον προάβλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είσαι

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
1: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
0: Γιατί, πού τραγουδάει?
1: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
0: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
1: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
0: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
1: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
0: Κρατήσεις 23-253-00408
1: και 6944-621368.
0: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
2: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
3: Μινάς Ιωάννης.
2: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
3: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
2: Με πολυετή εμπειρία.
3: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
2: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
3: Από πλακάκια,
2: κουφώματα,
3: είδη γήινης,
2: υδραυλικά,
3: χρώματα
2: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 23230-28-274 και 6993-920-661.
3: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
2: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
3: Επίσημα,
2: μοναδικά,
3: με πολυετή εμπειρία.
4: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design & Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
5: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, εξοικονομώ και αλλάζω συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
4: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
5: GA Design & Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
4: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
1: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
6: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
1: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
6: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3747.
7: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
8: Πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών, όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!
1: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στην ιτηρική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα.

0: μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το Σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Beckas Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939 645 942, 6974 149 095 και 6987 404 783. Σας περιμένουμε.
1: Το μεγαλύτερο ποντιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού έρχεται από τον Άρη Ποντισμένου. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θάνος Ζούρης και η Μάιρα Βεργέννη ενώνουν τις φωνές τους για μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Μαζί τους στη σκηνή η εξαιρετική μουσική Λευτέρης Δίγκας, Γιώργος Τσιφτελίδης και Βαλάντης Παλαβράτζης, έτοιμοι να απογειώσουν τη διασκέδαση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος 13 ευρώ, προπόληση 10 ευρώ. Τηλέφωνο 6949 234523. Παρασκευή 14 Αυγούστου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άρη Ποντισμένου.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: όπως παλιά, αυθεντικά, ξανά.
1: Αυτά τα χέρια, τα χέρια τα δικά σου.
0: Ο Πασχάλης Φάρος βγάζει από τη δισκοθήκη του όλα τα τραγούδια που μας καθήλωσαν, μας ανέθρεψαν και συντρόφευσαν τη ζωή μας από την δεκαετία του 80.
1: Γέλα μου,
0: τα παλιά, καλά λαϊκά. Ο Πασχάλης Φάρος τα αφήνει ελεύθερα ξανά και τα μοιράζεται από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Συντηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

Ονομόσερο. Ονομόσερο. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο τον Ονομόσερο. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά. Γαλαξιακά. Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο,

0: Γαλαξίας 92,1.
1: Για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
1: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
3: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
1: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
3: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
1: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
4: Εδώ ο χρόνος κυλά.
5: Άντε στην υγεία μας.
6: Υγεία μας.
7: Υγεία μας.
4: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
8: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγά, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
9: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Ερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
10: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
11: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
10: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
11: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
10: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
11: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
10: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
11: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
10: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
12: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
13: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: όσο νύχτα προχωρά.
1: Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1.
2: Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός.
1: Τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες, στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο,
2: για όλο τον ομό Σερών.

0: βασιλείς.
1: Με θρησκευτική μεγαλοπρέπεια και κατάνοιξη, η Ιερά Μονή Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου πανηγυρίζει στις 9 και 10 Αυγούστου στην Κάτω Καμήλα Σερών. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις, Κυριακή 9 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, 7.30 το απόγευμα, με τον πανηγυρικό Εσπερινό. Θα ακολουθήσει η καθιερωμένη περιφορά της Ιεράς Εικόνας, αγιασμός και αρτοκλασία στον αύριο χώρο της Μονής. Δευτέρα 10 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής, πρωινή πανηγυρική Θεία Λειτουργία και ο πανηγυρικός λόγος από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη. Σας περιμένουμε όλους για να τιμήσουμε τη μνήμη της Οσίας και να λάβουμε τη χάρη και την ευλογία της.
2: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι, Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα, Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.
3: Η παράδοση συναντά την νεολαία σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοτόπου σας προσκαλεί στο 14ο συναπάντημα νεολαίας ποντίων Τα Καγιαλιώτικα. Σάββατο 8 Αυγούστου στο λιμανάκι Λιθοτόπου. Τραγούδι Γιώργος Χιαμλίδης. Τραγούδι και λύρα Παναγιώτης Κολόπουλος. Τραγούδι και λύρα Γιώργος Τσιφτελίδης. Τραγούδι και λύρα Γιάννης Ελευθεριάδης. Κλαρίνο Γιάννης Ξανθόπουλος. Μέγας χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ Το Ξύλινο. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διασκεδάζουμε αυθεντικά.
4: Ζήστε το απόλυτο παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού στην Κερκίνη. Κυριακή 16 Αυγούστου. Το 8ο αντάμωμα ανοίγει τις πόρτες του στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Ο Πολιτιστικός, Οικολογικός και Αθλητικός Σύλλογος Κερκίνης φέρνει κοντά σας μια σπουδαία καλλιτεχνική βραδιά με τον Στάθη Νικολαίδη και τους αδερφούς Κοπαλά. Μαζί τους ο Γιώργος Ατματσίδης, ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος, ο Νίκος Γκόσιος, ο Κώστας Ζώης, ενώ το κέφι κορυφώνεται με ένα μοναδικό λαϊκό πρόγραμμα από τη Ράνια Θεοδωρίδου. Ωρα έναρξης μετά τις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Είσοδος 5 ευρώ. Να είστε όλοι εκεί.
5: Φάρμα Κερκίνης. Κάθετη μονάδα επεξεργασίας βουβαλήσιων κρεάτων. Θα μας βρείτε σε όλη την Ελλάδα.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: Ανακαινήσεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
3: Πόσο μου λείπει.
4: Η απόλυτη διασκέδαση είναι εδώ. Ο ένας και μοναδικός Σώτης Βολάνης μαζί με όλο το επιτελείο του έρχεται για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες και ασταμάτητο κέφι. 7 Αυγούστου. Πού? Στον Καλλιούρι, στο Μεγαλοχώρι Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-46-21368. Ο Σώτης Βολάνης, 7 Αυγούστου, στον Καλλιούρι. Μην το χάσετε.
1: Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Δροσιά και διασκέδαση στις σύγχρονες πισίνες με οργανωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες κάτω από τα δέντρα για μικρούς και μεγάλους. Συνόδευσε τις στιγμές σου με καφέ, παγωτό και ελαφριά γεύματα. Χωριάτικη σαλάτα, τοστ, κλαμπ σάντουιτς, κοτομπουκές, φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Στα ζεστά νερά Σιδηροκάστρου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα. Τηλέφωνο 699-4373-796. Καφέ Πισίνες Αμανατίδης. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό.
5: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
6: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
7: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού. Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
8: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
3: Αύγουστος
9: με τιμές θαύμα στο Γκάντζα.
3: Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό μόνο 3,93. Σκύπι γρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και ούλτρε ξαμπουάν μόνο 2,99.
9: Μέχρι την Τετάρτη σνίτσελ χοιρινό μόνο 7,20 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο χοιρινό κοντοσούβλι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
3: Γκριν κόλλα κουτάκι μόνο 40 λεπτά. Και μπύρα αλφα χωρίς αλκοόλ κουτάκι η εξάδα μόνο 3,45.
9: Στην υγεία μας φίλοι.
3: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
9: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
10: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Στριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
11: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
12: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
11: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
12: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
11: Και στο τηλέφωνο 2321-0-35554.
12: 35554.
13: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Ο ποδοσφαιρικός σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέτι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλάβρατζης. Σας περιμένουμε στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί. Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένισσας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζώρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Beckas Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942. 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Η ώρα είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη.
2: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
0: Εδώ ο χρόνος κυλά.
3: Άντε στην υγειά μας.
0: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
4: Καθημερινά δέχονται πίεση και ταλαιπωρία. Ήρθε όμως η στιγμή να απολαύσουν όχι απλό καθάρισμα, αλλά και την τέλεια φροντίδα, γιατί αυτό είναι που χρειάζονται τα χαλιά και οι μοκέτες σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Αλφα. Καθαρισμός, αλλά κυρίως εξειδικευμένη περιποίηση χαλιών και μοκετών, με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη σε ιδιόκτητους χώρους και στις ιδανικότερες συνθήκες. Αλφα και στο βιολογικό καθαρισμό σε στρώματα και σαλόνια κατοίκων, με ένα τηλεφώνημα στα 2321-074-115 και 6932-563-987. Η καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής επικάπητος. Μόνο στα ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα θα βρείτε όλα τα παραπάνω, με ασυναγώνιστη ποιότητα καθαρισμού και άψογη εξυπηρέτηση. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα στο Χρυσό Σερών. Υπεύθυνος Κόρης Γεώργιος. Τηλέφωνα 2321-074-115 και 6932-563-987. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα. Αλφα σε όλα τους.
5: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
6: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
5: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα, από την ιδέα ως την υλοποίηση.
6: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
5: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
7: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
8: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
9: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
8: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
9: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
10: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Τρατώ, βάλε μια απ' όλα.
11: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
12: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
11: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
12: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
11: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686-88.
12: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
11: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
13: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Μεγαλύτερο ποντιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού έρχεται από τον Άρη Ποντισμένου. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θάνος Ζούρης και η Μάιρα Βεργέννη ενώνουν τις φωνές τους για μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Μαζί τους στη σκηνή η εξαιρετική μουσική Λευτέρης Δίγκας, Γιώργος Τσιφτελίδης και Βαλάντης Παλαβράτζης, έτοιμοι να απογειώσουν τη διασκέδαση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος 13 ευρώ. Προπόληση 10 ευρώ. Τηλέφωνο 6949-234523. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άρη Ποντισμένου.
1: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα Ιακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Με παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
1: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
2: Ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλαβρατζής. Σας περιμένουμε στον προάβλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.
3: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
4: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
5: Μινάς Ιωάννης.
4: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Σιντική.
5: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
4: Με πολυετή εμπειρία.
5: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
4: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
5: Από πλακάκια,
4: κουφώματα,
5: είδη γήινης,
4: υδραυλικά,
5: χρώματα
4: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
5: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
4: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
5: Επίσημα.
4: Μοναδικά.
5: Με πολυετή εμπειρία.
6: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
7: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-024-078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλεια στη Στοά και Ροδόπολη.
6: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
8: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
9: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
8: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα,
9: σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
8: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
9: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
8: Autocars Κουρτέσης.
9: Α είσοδος Ηράκλειας.
8: Τηλέφωνα 23250-25099 και 6909-722-909.
9: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
10: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Βασιλή.
1: Με θρησκευτική μεγαλοπρέπεια και κατάνοιξη, η Ιερά Μονή Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου πανηγυρίζει στις 9 και 10 Αυγούστου στην Κάτω Καμήλα Σερών. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις, Κυριακή 9 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, 7:30 το απόγευμα, με τον πανηγυρικό Εσπερινό. Θα ακολουθήσει η καθιερωμένη περιφορά της Ιεράς Εικόνας, αγιασμός και αρτοκλασία στον αύριο χώρο της Μονής. Δευτέρα 10 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής, πρωινή πανηγυρική Θεία Λειτουργία και ο πανηγυρικός λόγος από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη. Σας περιμένουμε όλους για να τιμήσουμε τη μνήμη της Οσίας και να λάβουμε τη χάρη και την ευλογία της.
2: Η παράδοση συναντά την νεολαία σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοτόπου σας προσκαλεί στο 14ο συναπάντημα νεολαίας ποντίων Τα Καγιαλιώτικα. Σάββατο 8 Αυγούστου στο λιμανάκι Λιθοτόπου. Τραγούδι Γιώργος Χιαμλίδης. Τραγούδι και λύρα Παναγιώτης Κολόπουλος. Τραγούδι και λύρα Γιώργος Τσιφτελίδης. Τραγούδι και λύρα Γιάννης Ελευθεριάδης. Κλαρίνο Γιάννης Ξανθόπουλος. Μέγας χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ Το Ξύλινο. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διασκεδάζουμε αυθεντικά.
3: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Μπέκας Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942. 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε. Ζήστε το απόλυτο παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού στην Κερκίνη. Κυριακή 16 Αυγούστου. Το 8ο αντάμωμα ανοίγει τις πόρτες του στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνη.

0: Ο Πολιτιστικός, Οικολογικός και Αθλητικός Σύλλογος Κερκίνης φέρνει κοντά σας μια σπουδαία καλλιτεχνική βραδιά με τον Στάθη Νικολαίδη και τους αδερφούς Κοπαλά. Μαζί τους ο Γιώργος Ατματσίδης, ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος, ο Νίκος Γκόσιος, ο Κώστας Ζώης, ενώ το κέφι κορυφώνεται με ένα μοναδικό λαϊκό πρόγραμμα από τη Ράνια Θεοδωρίδου. Ωρα έναρξης μετά τις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Είσοδος 5 ευρώ. Να είστε όλοι εκεί.
1: Φάρμα Κερκίνης. Κάθετη μονάδα επεξεργασίας βουβαλήσιων κρεάτων. Θα μας βρείτε σε όλη την Ελλάδα.
2: Michael Tourette's.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
2: Ανακαινίζεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
3: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λήφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
4: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
5: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
6: Γιατί, πού τραγουδάει?
5: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
5: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
6: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
5: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
6: Κρατήσεις 2325300408.
5: Και 6944-6213-68.
6: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
7: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητή που με έχει λείψει καιρό. Ε, τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου, δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
8: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
7: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
9: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος. Μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
10: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
9: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
10: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
9: Και στο τηλέφωνο 2321 0 355 54.
10: 355 54.
11: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 2325 0 25 075. Leave it. Feel it.
12: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
13: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδυλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
12: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
13: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
12: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
6: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξία.

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί. Ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέτι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλάβρατζης. Σας περιμένουμε στον προαύριο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
2: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
3: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τοίχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
4: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
5: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
6: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
7: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
6: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
7: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
6: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
7: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
6: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
8: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
6: Ηλεκτρικά παράθυρα.
8: Κλειδαριές.
6: Φωτισμός.
8: Μπαταρίες.
6: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
8: Βασιλέος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
6: Τηλέφωνο 2323-111-410.
8: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
6: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
9: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
10: Αύγουστος με τιμές θαύμα στο Γκάντζα. Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό μόνο 3,93. Σκύπι γρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και ούλτρε ξαμπουάν μόνο 2,99.
11: Μέχρι την Τετάρτη σνίτσελ χοιρινό μόνο 7,20 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο χοιρινό κοντοσούβλι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
12: Γκριν κόλλα κουτάκι μόνο 40 λεπτά. Και μπύρα αλφα χωρίς αλκοόλ κουτάκι η εξάδα μόνο 3,45.
13: Στην υγειά μας φίλοι.
14: Σούπερ μάρκετ Γκάντζα.
15: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
16: Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Δροσιά και διασκέδαση στις σύγχρονες πισίνες με οργανωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες κάτω από τα δέντρα για μικρούς και μεγάλους. Συνόδευσε τις στιγμές σου με καφέ, παγωτό και ελαφριά γεύματα. Χωριάτικη σαλάτα, toast, club sandwich, κοτομπουκές, φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Στα ζεστά νερά Σιδηροκάστρου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα. Τηλέφωνο 699-4373-796. Καφέ Πισίνες Αμανατίδης. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό.
13: Η απόλυτη διασκέδαση είναι εδώ. Ο ένας και μοναδικός Σώτης Βολάνης μαζί με όλο το επιτελείο του έρχεται για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες και ασταμάτητο κέφι. 7 Αυγούστου. Πού? Στον Καλλιούρι, στο Μεγαλοχώρι Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-46-21368. Ο Σώτης Βολάνης, 7 Αυγούστου, στον Καλλιούρι. Μην το χάσετε.
14: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
17: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένισσας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζώρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας

Ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Με παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει.
2: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
3: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
4: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
3: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
4: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
5: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
6: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
5: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
7: Καθημερινά δέχονται πίεση και ταλαιπωρία. Ήρθε όμως η στιγμή να απολαύσουν όχι απλό καθάρισμα, αλλά και την τέλεια φροντίδα, γιατί αυτό είναι που χρειάζονται τα χαλιά και οι μοκέτες σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Αλφα. Καθαρισμός, αλλά κυρίως εξειδικευμένη περιποίηση χαλιών και μοκετών με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη σε ιδιόκτητους χώρους και στις ιδανικότερες συνθήκες. Αλφα και στο βιολογικό καθαρισμό σε στρώματα και σαλόνια κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στα 2321-074-115 και 6932-563-987. Η καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής επικάπητος. Μόνο στα ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα θα βρείτε όλα τα παραπάνω με ασυναγώνιστη ποιότητα καθαρισμού και άψογη εξυπηρέτηση. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα στο Χρυσό Σερών. Υπεύθυνος Χώρης Γεώργιος. Τηλέφωνα 2321-074-115 και 6932-563-987. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα. Αλφα σε όλα τους.
8: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
9: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
8: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
9: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
8: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
9: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
8: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 2325-023-092.
9: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
8: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
10: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο Καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Τράτο, βάλε μια απ' όλα.
11: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
12: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
13: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
12: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
13: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
12: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
13: Car Service Νούλης.
11: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
12: Μπορούμε και το κάνουμε.
11: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
13: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
12: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Συνδυροκάστρου στο Πετρίτσι.
13: Πρατήριο Aegean, τηλέφωνο 2323-031-939.
12: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερώνικο. Τσερατζίτης.

0: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας και ντρόφιγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 με σωλήνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα.
1: Η παράδοση συναντά την νεολαία σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοτόπου σας προσκαλεί στο 14ο συναπάντημα νεολαίας ποντίων τα Καγιαλιώτικα. Σάββατο 8 Αυγούστου στο λιμανάκι Λιθοτόπου. Τραγούδι Γιώργος Χιαμλίδης. Τραγούδι και λύρα Παναγιώτης Χολόπουλος. Τραγούδι και λύρα Γιώργος Τσιφτελίδης. Τραγούδι και λύρα Γιάννης Ελευθεριάδης. Κλαρίνο Γιάννης Ξανθόπουλος. Μέγας χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ Το Ξύλινο. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διασκεδάζουμε αυθεντικά.
2: Το μεγαλύτερο ποντιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού έρχεται από τον Άρη Ποντισμένου. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θάνος Ζούρης και η Μάιρα Βεργέννη ενώνουν τις φωνές τους για μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Μαζί τους στη σκηνή η εξαιρετική μουσική Λευτέρης Δίγκας, Γιώργος Τσιφτελίδης και Βαλάντης Παλαβράτζης έτοιμοι να απογειώσουν τη διασκέδαση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος 13 ευρώ. Προπόληση 10 ευρώ. Τηλέφωνο 6949 234523. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άρη Ποντισμένου.
3: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι, Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα, Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.
4: Βασίλη. Με θρησκευτική μεγαλοπρέπεια και κατάνοιξη, η Ιερά Μονή Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου πανηγυρίζει στις 9 και 10 Αυγούστου στην Κάτω Καμήλα Σερών. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις Κυριακή 9 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, 7.30 το απόγευμα, με τον πανηγυρικό Εσπερινό. Θα ακολουθήσει η καθιερωμένη περιφορά της Ιεράς Εικόνας, αγιασμός και αρτοκλασία στον αύριο χώρο της Μονής. Δευτέρα 10 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής, πρωινή πανηγυρική θεία λειτουργία και ο πανηγυρικός λόγος από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη. Σας περιμένουμε όλους για να τιμήσουμε τη μνήμη της Οσίας και να λάβουμε τη χάρη και την ευλογία της.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972 84 80 25. Από τη

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο στο 6972 848025.
2: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972 848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: ποδοσφαιρικός σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλαβρατζής. Σας περιμένουμε στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί. Ζήστε το απόλυτο παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού στην Κερκίνη. Κυριακή 16 Αυγούστου. Το 8ο αντάμωμα ανοίγει τις πόρτες του στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Ο Πολιτιστικός, Οικολογικός και Αθλητικός Σύλλογος Κερκίνης φέρνει κοντά σας μια σπουδαία καλλιτεχνική βραδιά με τον Στάθη Νικολαίδη και τους αδερφούς Κοπαλά. Μαζί τους ο Γιώργος Ατματσίδης, ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος, ο Νίκος Γκόσιος, ο Κώστας Ζώης, ενώ το κέφι κορυφώνεται με ένα μοναδικό λαϊκό πρόγραμμα από τη Ράνια Θεοδωρίδου. Ωρα έναρξης μετά τις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Είσοδος 5 ευρώ. Να είστε όλοι εκεί.
1: Φάρμα Κερκίνης. Κάθετη μονάδα επεξεργασίας βουβαλήσιων κρεάτων. Θα μας βρείτε σε όλη την Ελλάδα.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
0: Εδώ ο χρόνος κυλά.
2: Άντε στην υγεία,
3: στην υγεία μας.
4: Μας.
0: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
5: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
6: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηρακλή Εσερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
5: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
6: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
5: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
6: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
5: Autocars Κουρτέσης.
6: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
5: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 69 09 722 909.
6: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
0: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
7: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
0: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
7: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
0: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
8: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
5: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
0: Μινάς Ιωάννης.
5: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
5: Με πολυετή εμπειρία.
0: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
5: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
0: Από πλακάκια,
5: κουφώματα,
0: είδη γήινης,
5: υδραυλικά,
0: χρώματα
5: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
0: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
5: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
0: Επίσημα,
5: μοναδικά,
0: με πολυετή εμπειρία.
9: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστημά κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
3: Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Ονομός Ερών. Ονομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο τον Ονομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά. Γαλαξιακά.
1: Καταδύομαι ότι με πνίγει. Για να αναδυθώ σε ό,τι μου αξίζει. Δεν υπολόγισες πως το φως πάντα συντρίβει το σκοτάδι. Μόνο το άπειρο δεν έχει τέλος.

0: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας και ντρόφιγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!
1: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένισσας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζώρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Μπέκα Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942. 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδικής. Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγά, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
2: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
3: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
4: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειο στη Στοά και Ροδόπολη.
3: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
5: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
6: Σε Ραϊκό Κρεοπωλείο, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
7: Σε Ραϊκό Κρεοπωλείο, νόστιμο κρέας βρε παιδί μου.
4: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
8: Μα τι έκανες, το στόπ δεν το είδες?
9: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
8: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
9: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310 37 40 7.
10: Αύγουστος
11: με τιμές θαύμα στο Γκάντζα.
10: Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό μόνο 3,93. Σκύπι γρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και ούλτρε ξαμπουάν μόνο 2,99.
11: Μέχρι την Τετάρτη σνίτσελ χοιρινό μόνο 7,20 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο χοιρινό κοντοσούβλι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
10: Γκριν κόλλα κουτάκι μόνο 40 λεπτά. Και μπύρα αλφα χωρίς αλκοόλ κουτάκι η εξάδα μόνο 3,45.
11: Στην υγεία μας φίλοι,
10: Σούπερ Μάρκετ Κάντζας.
11: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: ποδοσφαιρικός σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλαύρατζης. Σας περιμένουμε στον προάβλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.
1: Το μεγαλύτερο ποντιακό κελάκι.

0: Η Ιερά Μονή Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου πανηγυρίζει στις 9 και 10 Αυγούστου στην Κάτω Καμήλα Σερών. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις Κυριακή 9 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, 7.30 το απόγευμα, με τον πανηγυρικό Εσπερινό. Θα ακολουθήσει η καθιερωμένη περιφορά της Ιεράς Εικόνας, αγιασμός και αρτοκλασία στον αύριο χώρο της Μονής. Δευτέρα 10 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής, πρωινή πανηγυρική Θεία Λειτουργία και ο πανηγυρικός λόγος από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη. Σας περιμένουμε όλους για να τιμήσουμε τη μνήμη της Οσίας και να λάβουμε τη χάρη και την ευλογία της.
1: Η παράδοση συναντά την νεολαία σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοτόπου σας προσκαλεί στο 14ο Συναπάντημα Νεολαίας Ποντίων Τα Καγιαλιώτικα. Σάββατο 8 Αυγούστου στο λιμανάκι Λιθοτόπου. Τραγούδι Γιώργος Χιαμλίδης. Τραγούδι και λύρα Παναγιώτης Κολόπουλος. Τραγούδι και λύρα Γιώργος Τσιφτελίδης. Τραγούδι και λύρα Γιάννης Ελευθεριάδης. Κλαρίνο Γιάννης Ξανθόπουλος. Μέγας χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ Το Ξύλινο. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διασκεδάζουμε αυθεντικά.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα Ιακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Με παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε.

0: Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του Γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.
1: Michael Turatidis.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ.
2: Ανακαινίζεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
1: Καθημερινά δέχονται πίεση και ταλαιπωρία. Ήρθε όμως η στιγμή να απολαύσουν όχι απλό καθάρισμα, αλλά και την τέλεια φροντίδα, γιατί αυτό είναι που χρειάζονται τα χαλιά και οι μοκέτες σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Αλφα. Καθαρισμός, αλλά κυρίως εξειδικευμένη περιποίηση χαλιών και μοκετών, με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη σε ιδιόκτητους χώρους και στις ιδανικότερες συνθήκες. Αλφα και στο βιολογικό καθαρισμό σε στρώματα και σαλόνια κατοίκων, με ένα τηλεφώνημα στα 2321-074-115 και 6932-563-987. Η καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής επιτάπητος. Μόνο στα ταπιτοκαθαριστήρια Α θα βρείτε όλα τα παραπάνω, με ασυναγώνιστη ποιότητα καθαρισμού και άψογη εξυπηρέτηση. Ταπιτοκαθαριστήρια Α στο Χρυσό Σερών. Υπεύθυνος Κόρης Γεώργιος. Τηλέφωνα 2321-074-115 και 6932-563-987. Ταπιτοκαθαριστήρια Α. Α σε όλα τους.
3: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
4: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
5: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
4: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
5: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
4: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκασερών. Τηλέφωνο 2310-64610, κινητό 6977-686688.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
4: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
6: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
7: Τώρα, φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
6: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
7: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-3707 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
6: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα. Ολοκληρωμένη λύση.
8: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο, Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
9: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
10: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
11: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
10: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
11: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
10: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
11: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
10: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
12: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
10: Ηλεκτρικά παράθυρα.
12: Κλειδαριές.
10: Φωτισμός.
12: Μπαταρίες.
10: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
12: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
10: Τηλέφωνο 2323-111-410.
12: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
10: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
13: Είσαι η παλιά μου.
10: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
14: Γιατί, πού τραγουδάει?
10: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
14: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
10: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
14: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
10: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρη Ερών.
14: Κρατήσεις 23253-00408.
10: Και 6944-6213-68.
14: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
15: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

0: Ζήστε το απόλυτο παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού στην Κερκίνη. Κυριακή 16 Αυγούστου. Το 8ο αντάμωμα ανοίγει τις πόρτες του στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Ο Πολιτιστικός, Οικολογικός και Αθλητικός Σύλλογος Κερκίνης φέρνει κοντά σας μια σπουδαία καλλιτεχνική βραδιά με τον Στάθη Νικολαίδη και τους αδερφούς Κοπαλά. Μαζί τους ο Γιώργος Ατματσίδης, ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος, ο Νίκος Γκόσιος, ο Κώστας Ζώης, ενώ το κέφι κορυφώνεται με ένα μοναδικό λαϊκό πρόγραμμα από τη Ράνια Θεοδωρίδου. Ωρα έναρξης μετά τις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Είσοδος 5 ευρώ. Να είστε όλοι εκεί.
1: Φάρμα Κερκίνης. Κάθετη μονάδα επεξεργασίας βουβαλήσιων κρεάτων. Θα μας βρείτε σε όλη την Ελλάδα.
2: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι, Πόλης Βαρυτιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα, Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.
0: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζώρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Beckas Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942. 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε. Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
3: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
3: Μαζί του ο Γιώργος Τσιφτελίδης, ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
3: 5η, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
3: Να είστε όλοι εκεί.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
0: Μινάς Ιωάννης.
1: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
1: Με πολυετή εμπειρία.
0: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
1: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
0: Από πλακάκια,
1: κουφώματα,
0: είδη γήινης,
1: υδραυλικά,
0: χρώματα
1: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
0: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
1: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
0: Επίσημα,
1: μοναδικά,
0: με πολυετή εμπειρία.
2: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ Demoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ Demoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ Demoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
3: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
4: Η απόλυτη διασκέδαση είναι εδώ. Ο ένας και μοναδικός Σώτης Βολάνης μαζί με όλο το επιτελείο του έρχεται για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες και ασταμάτητο κέφι. 7 Αυγούστου. Πού? Στον Καλλιούρι, στο Μεγαλοχώρι Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-46-213-68. Ο Σώτης Βολάνης, 7 Αυγούστου, στον Καλλιούρι. Μην το χάσετε.
5: Χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
6: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
7: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
8: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
7: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
8: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
7: Και στο τηλέφωνο 2321 0 3-55-54.
8: 3-55-54.
5: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώλησης σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

Το μεγαλύτερο ποντιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού έρχεται από τον Άρη Ποντισμένου. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θάνος Ζούρης και η Μάιρα Βεργέννη ενώνουν τις φωνές τους για μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Μαζί τους στη σκηνή η εξαιρετική μουσική Λευτέρης Δίγκας, Γιώργος Τσιφτελίδης και Βαλάντης Παλαβράτζης έτοιμοι να απογειώσουν τη διασκέδαση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος 13 ευρώ. Προπόληση 10 ευρώ. Τηλέφωνο 6949 20.

0: 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε.
1: Με θρησκευτική μεγαλοπρέπεια και κατάνοιξη, η Ιερά Μονή Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου πανηγυρίζει στις 9 και 10 Αυγούστου στην Κάτω Καμήλα Σερών. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις, Κυριακή 9 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, 7:30 το απόγευμα, με τον πανηγυρικό Εσπερινό. Θα ακολουθήσει η καθιερωμένη περιφορά της Ιεράς Εικόνας, αγιασμός και αρτοκλασία στον αύριο χώρο της Μονής. Δευτέρα 10 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής, πρωινή πανηγυρική θεία λειτουργία και ο πανηγυρικός λόγος από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη. Σας περιμένουμε όλους για να τιμήσουμε τη μνήμη της Οσίας και να λάβουμε τη χάρη και την ευλογία της.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξίας.

0: ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μια απ' όλα.
3: Έχω που λέτε εκεί στα σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητή που με έχει λείψει καιρό. Ε, τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο σεραϊκό. Έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκά. Καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
4: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας, τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
5: Εδώ ο χρόνος κυλά.
6: Άντε στην υγεία μας.
7: Υγεία μας.
8: Υγεία μας.
4: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
9: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
10: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
9: Βοτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Δροσιά και διασκέδαση στις σύγχρονες πισίνες με οργανωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες κάτω από τα δέντρα για μικρούς και μεγάλους. Συνόδευσε τις στιγμές σου με καφέ, παγωτό και ελαφριά γεύματα. Χωριάτικη σαλάτα, τοστ, κλαμπ σάντουιτς, κοτομπουκές, φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Στα ζεστά νερά Σιδηροκάστρου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα. Τηλέφωνο 699-4373-796. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: σε την.
1: Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός. Τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Ο ποδοσφαιρικός σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέτι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Σε λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλαύρατζης. Σας περιμένουμε στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί. Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζώρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Μπέκας Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942, 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
2: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
3: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
4: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
3: Και τώρα... Πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
4: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3747.
5: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
6: Μινάς Ιωάννης.
5: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
6: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
5: Με πολυετή εμπειρία.
6: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
5: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
6: Από πλακάκια,
5: κουφώματα,
6: είδη γήινης,
5: υδραυλικά,
6: χρώματα
5: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
6: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
5: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
6: Επίσημα,
5: μοναδικά,
6: με πολυετή εμπειρία.
7: Καθημερινά δέχονται πίεση και ταλαιπωρία. Ήρθε όμως η στιγμή να απολαύσουν όχι απλό καθάρισμα, αλλά και την τέλεια φροντίδα, γιατί αυτό είναι που χρειάζονται τα χαλιά και οι μοκέτες σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Αλφα. Καθαρισμός, αλλά κυρίως εξειδικευμένη περιποίηση χαλιών και μοκετών με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη σε ιδιόκτητους χώρους και στις ιδανικότερες συνθήκες. Αλφα και στο βιολογικό καθαρισμό σε στρώματα και σαλόνια κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στα 2321-074-115 και 6932-563-987. Η καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής επιτάπητος. Μόνο στα ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα θα βρείτε όλα τα παραπάνω με ασυναγώνιστη ποιότητα καθαρισμού και άψογη εξυπηρέτηση. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα στο Χρυσό Σερών. Υπεύθυνος Κόρης Γεώργιος. Τηλέφωνα 2321-074-115 και 6932-563-987. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα. Αλφα σε όλα τους.
8: Επιστρέψαμε.
0: Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες, στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο, για όλο τον

0: Κυριακές νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Γιώργος Τσιφτελίδης, ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό, είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.
0: Ζήστε το απόλυτο παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού στην Κερκίνη. Κυριακή 16 Αυγούστου. Το 8ο αντάμωμα ανοίγει τις πόρτες του στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Ο Πολιτιστικός, Οικολογικός και Αθλητικός Σύλλογος Κερκίνης φέρνει κοντά σας μια σπουδαία καλλιτεχνική βραδιά με τον Στάθη Νικολαίδη και τους αδερφούς Κοπαλά. Μαζί τους ο Γιώργος Ατματσίδης, ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος, ο Νίκος Γκόσιος, ο Κώστας Ζώης, ενώ το κέφι κορυφώνεται με ένα μοναδικό λαϊκό πρόγραμμα από τη Ράνια Θεοδωρίδου. Ωρα έναρξης μετά τις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Είσοδος 5 ευρώ. Να είστε όλοι εκεί.
2: Φάρμα Κερκίνης. Κάθετη μονάδα επεξεργασίας βουβαλίσιων κρεάτων. Θα μας βρείτε σε όλη την Ελλάδα.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα Ιακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Με παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε.
1: Η παράδοση συναντά την νεολαία σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοτόπου σας προσκαλεί στο 14ο συναπάντημα νεολαίας ποντίων Τα Καγιαλιώτικα. Σάββατο 8 Αυγούστου στο λιμανάκι Λιθοτόπου. Τραγούδι Γιώργος Χιαμλίδης. Τραγούδι και λύρα Παναγιώτης Κολόπουλος. Τραγούδι και λύρα Γιώργος Τσιφτελίδης. Τραγούδι και λύρα Γιάννης Ελευθεριάδης. Κλαρίνο Γιάννης Ξανθόπουλος. Μέγας χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ Το Ξύλινο. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διασκεδάζουμε αυθεντικά.

0: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
3: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
2: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
3: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
2: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
3: 355-54.
4: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
5: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
6: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
7: Ανακαινίζεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
8: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoreau. DeMoreau. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoreau. DeMoreau. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoreau. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το Σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Μπέκας Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939 645 942, 6974 149 095 και 6987 404 783. Σας περιμένουμε. Βασίλη. Με θρησκευτική μεγαλοπρέπεια και κατάνοιξη, η Ιερά Μονή Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου πανηγυρίζει στις 9 και 10 Αυγούστου στην Κάτω Καμήλα Σερών. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις Κυριακή 9 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, 7.30 το απόγευμα, με τον πανηγυρικό Εσπερινό. Θα ακολουθήσει η καθιερωμένη περιφορά της Ιεράς Εικόνας, αγιασμός και αρτοκλασία στον αύριο χώρο της Μονής. Δευτέρα 10 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής, πρωινή πανηγυρική θεία λειτουργία και ο πανηγυρικός λόγος από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη. Σας περιμένουμε όλους για να τιμήσουμε τη μνήμη της Οσίας και να λάβουμε τη χάρη και την ευλογία της.
1: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
2: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδυλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
1: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
2: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
1: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
3: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
4: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηρακλή Εσερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
3: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
4: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
3: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
4: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητας σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
3: Autocars Κουρτέσης.
4: Α είσοδος Ηράκλειας.
3: Τηλέφωνα 23250 25099 και 6909 722 909.
4: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
5: Πόσο μου λείπει.
6: Η απόλυτη διασκέδαση είναι εδώ. Ο ένας και μοναδικός Σώτης Βολάνης μαζί με όλο το επιτελείο του έρχεται για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες και ασταμάτητο κέφι. 7 Αυγούστου. Πού? Στον Καλλιούρι, στο Μεγαλοχώρι Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 46 213 68. Ο Σώτης Βολάνης 7 Αυγούστου στον Καλλιούρι. Μην το χάσετε.
7: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
8: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
9: Ο ποδοσφαιρικός σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέτι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλαβρατζής. Σας περιμένουμε στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα Ιακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννη.

0: απογειώσουν τη διασκέδαση.
1: Δεν μπορώ να ζήσω,
0: Παρασκευή 14 Αυγούστου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος 13 ευρώ. Προπόληση 10 ευρώ. Τηλέφωνο 6949 234523. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άρη Ποντισμένη.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
2: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
3: Γιατί, πού τραγουδάει?
2: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
0: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
2: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
0: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
2: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
0: Κρατήσεις 23 253 00 408
2: και 69-44-62-13-68.
0: Και κάθε τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ. Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: τέτοιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Γιώργος Τσιφτελίδης, ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό, είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.
0: Ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέτι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλαβρατζής. Σας περιμένουμε στον προάβλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το Σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Beckas Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939 645 942, 6974 149 095 και 6987 404 783. Σας
1: η παράδοση συναντά την νεολαία σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοτόπου σας προσκαλεί στο 14ο συναπάντημα νεολαίας ποντίων τα Καγιαλιώτικα. Σάββατο 8 Αυγούστου στο λιμανάκι Λιθοτόπου. Τραγούδι Γιώργος Χιαμλίδης. Τραγούδι και λύρα Παναγιώτης Κολόπουλος. Τραγούδι και λύρα Γιώργος Τσιφτελίδης. Τραγούδι και λύρα Γιάννης Ελευθεριάδης. Κλαρίνο Γιάννης Ξανθόπουλος. Μέγας χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ το Ξύλινο. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διασκεδάζουμε αυθεντικά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

0: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξία.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τα ειδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συντική για όλο τον ομό Σερών. Όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συντηρική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά.

από τη Συντική και το Συγκυρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

0: την ώρα φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

0: από τη Συνδική.
1: Για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1.
0: Από τη Συνδική για όλες τις αίρες.
1: Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών. Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.